Την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συντηρική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά.

Τώρα η συντηχή συντονίζεται στο δικό της γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη συντηχή για όλες τις αίρες, μουσικά, γαλαξιακά.

0: Τώρα η συνδική συντονίζεται στο δικό της γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά, γαλαξιακά.
1: Άιντι μπαλέ, τσικούλα τα τσικιτάν, τσικι τσικι τσικι.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Σιλική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συνδική για όλες τις θέσεις. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις θέσεις. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: ακούεις, αλλά η μουσική ατελείωτη.
1: Κάθεσαι αραχτός στον καναπέ και απλά με ένα κλικ τα αγαπημένα σου προϊόντα τεχνολογίας είναι στον χώρο σου. dailyshop.gr. Το απόλυτο e-shop για τους προηγμένους είναι εδώ. Με προϊόντα τεχνολογίας και ψυχαγωγίας, gadgets, περιφερειακά κινητών, δικτυακά, smart home, ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρονικά, συστήματα ασφαλείας, καθώς και πολλά ακόμη προϊόντα για την καθημερινή μας χρήση, για το σπίτι και τον κήπο. dailyshop.gr. Κλίκαρε και αγόρασέ τα όλα. dailyshop.gr. Τα πάντα για την τεχνολογία και όχι μόνο.

σβήσ' τα παλιά, σβήσε και εμένα. Κι άιντε να φτιάξεις μια αγάπη απ' την αρχή. Είναι τα βουνά στη μοναξιά, σ'

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Έφυγες πια ή μήπως έτσι το νομίζω. Φυσάει πολύ από το σπασμένο μου το τζάμι. Φυσάει πολύ και παίρνει κρύος ο βοριάς. Και η ζωή πολύ μικρή τι να σου κάνει. Μου είναι σαν την πρόκα στην παλάμη της καρδιάς.

Τώρα η Συντική συντονίζεται στο δικό της γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλες τις αίρες, μουσικά γαλαξιακά. Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συντική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συντική για όλο τον νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξίας.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Ώρα είναι να σας πω ότι ώρα είναι 5.
1: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο τον νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.
2: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Τώρα η συνδική συντονίζεται στο δικό της γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά, γαλαξιακά. Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

εαυτές μου. Έφυγε έτσι ξαφνικά δικές.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

συντονίζεται στο δικό της γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά, γαλαξιακά. Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη συνδική για όλο τον νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

0: από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά, μουσικά, γαλαξιακά.
1: Σβησμένα φώτα, στάχτες και κρύο, κλαίει συνήθεια σε μια γωνιά.

0: Η ώρα είναι 6 και όποιος αντέξει.
1: Γαλαξίας 92,1. Από τη Στική για όλες τις αίρες. Μουσικά γαλαξιακά.
2: Κάθεσαι αραχτός στον καναπέ και απλά με ένα κλικ τα αγαπημένα σου προϊόντα τεχνολογίας είναι στον χώρο σου. dailyshop.gr. Το απόλυτο e-shop για τους προηγμένους είναι εδώ. Με προϊόντα τεχνολογίας και ψυχαγωγίας, gadgets, περιφερειακά κινητών, δικτυακά, smart home, ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρονικά, συστήματα ασφαλείας, καθώς και πολλά ακόμη προϊόντα για την καθημερινή μας χρήση, για το σπίτι και τον κήπο. dailyshop.gr. Κλίκαρε και αγόρασέ τα όλα. dailyshop.gr. Τα πάντα για την τεχνολογία και όχι μόνο.
3: Υπάρχει λύση. Ντουροστίκ.
4: Ακούτε Ράδιο Θεσσαλονίκη στους 94,5.
5: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
7: Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5.

Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. Τίτλοι ειδήσεων από το Ράδιο Θεσσαλονίκη. Ξετυλίγεται το κουβάρι της φωνικής έκρηξης με 6 νεκρούς στην πλάκα από τον δεύτερο όροφο και το σπίτι όπου διέμενε το ζευγάρι των ηλικιωμένων Ελληνοβρετανών. Προήλθε η έκρηξη που γκρέμισε συνθέμελα το κτίριο. Εκτιμάται ότι υπήρξε κατά τη διάρκεια της νύχτας διαρροή αερίου και μόλις η ηλικιωμένη άναψε το πρωί το φως του μπάνιου, δημιουργήθηκε σπινθήρας που πυροδότησε την έκρηξη. Θύματα και οι 4 τουρίστες με καταγωγή από Αμερική και Αλβανία. 2 αδέρφια ήρθαν στην Ελλάδα με τις συζύγους τους, το ένα ζευγάρι για το μήνα του μέλητος, το άλλο για να γιορτάσει την εγκυμοσύνη της γυναίκας. Στην Ελλάδα συγγενείς τους για την ταυτοποίηση των σωρών. Προσπάθεια τρομοκρατικού χτυπήματος ή σοβαρής δολιοφθοράς με πιθανή εμπλοκή του Ιράν ή άλλης χώρας εξετάζουν οι Βρετανικές αρχές αναφορικά με το μείζον, όπως το χαρακτηρίζουν, περιστατικό κοντά στην αεροπορική βάση του Φέρφορντ, η οποία χρησιμοποιείται ευρέως για αμερικανικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή. Για σοβαρή κατάσταση, η οποία ωστόσο έχει τεθεί υπό έλεγχο, έκανε λόγο ο Υπουργός Εσωτερικών της χώρας. Από το Ιλινόις, ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε ότι ο Ουάσιγκτον και Λονδίνο συνεργάστηκαν με επιτυχία προκειμένου να αποτρέψουν μια τρομοκρατική επίθεση. 5 άτομα έχουν συλληφθεί ως υπόπτοι τρομοκρατικού χτυπήματος και παραβίαση του νόμου περί εκρηκτικών. Τα 3 βαν που χρησιμοποίησαν ελέγχονται από τα εγκληματολογικά εργαστήρια για πιθανά υπολείμματα εκρηκτικών ή χημικών. Η ευρύτερη περιοχή παραμένει υπό στρατιωτικό κλειό, ενώ έχουν εκενωθεί δεκάδες κατοικίες. Πεδίο αντιπαράθεσης, δημοσιεύματα για απολύσεις στην βιομηχανία Βιολάντα. Εκτός επιχείρησης, όσοι εργαζόμενοι κατέθεσαν στις αρχές για τη δυσοσμία πριν τη φωνική έκρηξη με θύματα 5 εργάτριες. Καταγγελία στον εισαγγελέα από τις οικογένειες των θυμάτων. Ζητάμε να σταματήσει παραπληροφόρηση, απαντούν εργαζόμενοι κοντά στη διοίκηση. Για καταχρηστικές συμπεριφορές που ενδέχεται να εμποδίσουν μαρτυρικές καταθέσεις και να συσκοτήσουν την υπόθεση, κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ. Για ανοχή του Υπουργείου Εργασίας μιλάει η Ελλάστου Αλέξη Τσίπρα. Σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο Καβάλας νοσηλεύεται ένας 16χρονος ποδοσφαιριστής. Τραυματίστηκε την ώρα του αγώνα όταν έπεσε με το κεφάλι πάνω στην περίφραξη του γηπέδου. Ιστορική νίκη για την Ελλάδα, 1-0 τη Γερμανία στο Αουσμπουργκ. Μετά από μια νέα συγκλονιστική εμφάνιση, κέρδισε για πρώτη φορά στην ιστορία της Γερμανίας με τον γκολ του Δημήτρη Κουρμπέλη στο 67. Με αυτό το αποτέλεσμα, η Εθνική έφτασε στους 6 βαθμούς σε 2 αγωνιστικές στη League του Nations League και ανέβηκε στην κορυφή του ομίλου. Δείτε περισσότερα στο arthes.gr.

0: Γενικά εθριός αναμένεται ο καιρός στις περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, με λίγες τοπικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 5 έως 21 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 7 έως 25 με 26. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται τοπικές νεφώσεις, παροδικά πιο αυξημένες. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις, εντάσσεως 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 17 έως 25 βαθμούς.
1: Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5.

0: Καλημέρα σας. Καλημέρα στην πολύ όμορφη Θεσσαλονίκη.
1: Σας είπα 8 φορές καλημέρα, άνθρωπε.
2: Μακεδόνισσες και Μακεδόνες.
3: Χριστός.
4: Είναι η πρώτη φορά που η πίστη του απλού λαού έρχεται στο πολιτικό προσκήνιο.
5: Η Παναγιά μαζί μας δηλαδή.
6: Κατάσταση κοντζιά.
7: Τώρα μάλιστα.
8: Θα ήθελα βεβαίως να ευχαριστήσω και τον Ηλία Κασιδιάρη.
9: Όχι, δεν σφάξανε.
10: Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας να το λέμε.
11: Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πίδημα.
12: Εγώ κάνω για 100.
13: Κοντεύω να σκάσω από τη στεναχώρια μου.
14: Αέρας κοπανιστός. Αυτό ήταν έκπληξη και για μένα.
15: Αλλά αυτοί είστε.
16: Τέλος.
1: Και καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, είναι 6 και 7 πρώτα λεπτά. Το Ράδιο Θεσσαλονίκη ακούτε και όπως κάθε πρωί από νωρίς, στο μικρόφωνο Σάκης Μόσχης.

Στέλιος Θανατήλης στις 7 και 21 σήμερα. Θα δύσει στις 7 και 4 ημέρα, θα διαρκέσει 11 ώρες και 54 λεπτά όπως καταλαβαίνετε. Έχει περάσει η νύχτα στην κούρσα την μέρα και σιγά σιγά αρχίζει να φαίνεται και η διαφορά. Οδεύει προς το να την κατατροπώσει, αλλά έχουμε δρόμο ακόμα. Έχουμε ένα μήνα ακριβώς μέχρι να πάμε στη χειμερινή ώρα.

Βαρούχ και ο Νεόφυτος γιορτάζουν, όπως επίσης ο Χαρίτων και η Χαριτό. Είναι Διεθνής ημέρα για την καθολική πρόσβαση στην πληροφόρηση και Παγκόσμια ημέρα κατά της λύσας. Και σαν σήμερα το 480 π.Χ. ελληνικός στόλος υπό τον Θεμιστοκλή καταναυμαχεί τον Περσικό στα στενά της Σαλαμίνας. Ο αρχηγός των Περσών Ξέρξης παρακολούθησε την τραγωδία του ναυτικού του από το όρο Σεγάλαιο. 1538 λαμβάνει χώρα η ναυμαχία της Πρέβεζας, ο τουρκικός στόλος υπό τον Χαϊρεντίν Πασά, γνωστότερο ως Μπαρμπαρόσα, κατά ναυμαχή τον συμμαχικό με επικεφαλή στον Γενοβέζο ναύαρχο Αντρέα Ντόρια. 1864 ιδρύεται στο Λονδίνο η Διεθνής Ένωση Εργατών που αποτέλεσε την πρώτη διεθνή. Η πρώτη απόπειρα εορτασμού της επετείου ίδρυσης του ΕΑΜ σε ανοιχτό χώρο μετά το 1949 παρεμποδίζεται.

Από χθες το βράδυ η Ελλάδα πανηγυρίζει την για πρώτη φορά νίκη του Εθνικού Συγκροτήματος στο ποδόσφαιρο επί του αντιστοίχου της Γερμανίας. Μια ιστορική νίκη για την Εθνική με γκολ του Κουρμπέλη. 0-1 το τελικό αποτέλεσμα. Μάλιστα το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα άντεξε σε μια αφόρητη πίεση για τα πρώτα 55 περίπου λεπτά του αγώνα και μετά σιγά σιγά άρχισε να γυρίζει, άρχισε να επικρατεί ο εκνευρισμός στη Γερμανία, αφού δεν μπαίνει τίποτα δεν θα μπει ποτέ, και ξέρετε σε αυτές τις περιπτώσεις αν αρχίσει να σε παίρνει από κάτω ότι δεν είναι η μέρα σου, αρχίζει σιγά σιγά να καταλαβαίνει ο άλλος ότι μπορεί να είναι η δική του, όπερ και γένετο δηλαδή.

Δηλαδή, με αποτέλεσμα, με μια συνολικά εξαιρετική εμφάνιση για ακόμη μια φορά, ίσως και καλύτερη από το παιχνίδι με τη Σερβία, με την έννοια της ακόμη πιο επαγγελματικής, η Εθνική κατάφερε να πετύχει ένα γκολ με τον Κουρμπέλη και τελικά να πάρει δίκαια και το αποτέλεσμα και τη νίκη. Έτσι λοιπόν είναι πρώτη στο Nations League στον όμιλό της και την ακολουθεί με απόσταση 2 βαθμών η Ολλανδία. Η Εθνική έχει 6, η Ολλανδία έχει 4. Με την Ολλανδία θα αναμετρηθούμε την 5η. Με την Γερμανία την ερχόμενη Κυριακή. Γερμανία η οποία έχει μείνει στον 1 βαθμό. Είναι 3η στον όμιλο. Τελευταία η Σερβία.

υποθέσω ότι οι Έλληνες της Γερμανίας που πήγατε στον αγώνα, 5.000 νομίζω ήταν συνολικά όσοι κατάφεραν να εξασφαλίσουν εισιτήριο, πρέπει να είστε, αν μας ακούτε τέτοια ώρα, ψιλοάυνοι, έτσι. Άρα λοιπόν να σας στείλω αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Το λέω με την έννοια ότι κάποιοι δεν ήταν μέσα από το Augsburg για να πάνε κατευθείαν στο σπίτι τους για ύπνο τελειώνοντας. Υπήρχαν πάρα πολλοί οι οποίοι έφτασαν στο γήπεδο από διάφορες περιοχές της Γερμανίας. Κάποιοι μπορεί να είναι και τελείως άϊπνοι δηλαδή.

Αν δείτε οτιδήποτε έξω, το στέλνετε να το δούμε και εμείς. Χρησιμοποιήστε Viber 6947 945 945 για βίντεο, φωτογραφίες, γραπτά και ηχητικά μηνύματα. Εγώ να στείλω καλημέρα στον Θανάση, επίσης στην Λίλα, καλή εβδομάδα, στον Αλέξανδρο. Έπως λέει η νίκη της Ελλάδας, μπράβο στα παιδιά, καλή δύναμη σε όλους. Ήμασταν και λίγο τυχεροί, λέει, γιατί δεν βγήκαν οι αλλαγές του Κλοπ. Κοίταξε, πρέπει να σε θέλει κιόλας. Δηλαδή, πρέπει να συνηγορήσουν όλα, να συνδράμουν τα πάντα για να μπορέσεις να πάρεις τέτοια παιχνίδια στα οποία πιέζεσαι ασφυκτικά και ξέρεις ότι απέναντί σου έχεις μια από τις παγκόσμιες υπερδυνάμεις. Προφανώς πρέπει να σε θέλουν όλα και προφανώς βέβαια πρέπει να είσαι πάρα πολύ καλός. Διαφορετικά δεν γίνεται. Τον Γιώργο καλημέρα στο λατομείο του Πολυκάστρου. Δροσιά, 8 βαθμοί αυτή την ώρα.

Νίκο και Γεωργία, εγώ ευχαριστώ για την καθημερινή παρέα. Να είστε καλά, καλή εβδομάδα. Στον Παναγιώτη καλημέρα. Στο Δερβαίνη γράφει ο Παναγιώτης, προς Θεσσαλονίκη η αριστερή λωρίδα είναι κλειστή μέχρι να ανεβεί στην ανηφόρα στον Αφιένα. Έχουν βάλει κόνους. Προσέξτε όσοι έρχεστε από Καβάλα και του δίνετε λίγο παραπάνω για να βγει η ανηφόρα στο Δερβαίνη. Η αριστερή λωρίδα είναι κλειστή. Τώρα που λέω για κλειστές λωρίδες, πάλι χθες στην Εθνική, στην επιστροφή από Κατερίνη, κλάμα έγινε, έτσι. Δράμα η κατάσταση. Κόντεψε να φτάσει στον ποδηλιάρισμα Κατερίνη για άλλο ένα απόγευμα. Τα ίδια είχαν γίνει και την Παρασκευή. Κάποια στιγμή επενέβη τροχέα και πάλι, έκοψε την τροφοδότηση της οδού, γύρισε τα πάντα επάνω προς τον Έδεσας Θεσσαλονίκης, κόλλησαν και εκεί, μη χειρότερα.

0: Κάνουμε διάλειμμα για λίγο και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: Η ώρα μετράει λεπτά. Εμείς μετράμε στιγμές απόλαυσης. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
3: Υποδεχόμαστε τους stars της γεύσης. Το κολλιό στραγγιστό 5%. Απολαυστικό με κάθε συνδυασμό. Το κολλιό στραγγιστό 2%. Ελαφρύ και γευστικό. Το κολλιό στραγγιστό high protein. Για εσένα που στο fitness είσαι in. Και το κολλιό στραγγιστό lactose free. Γεύση από λακτόζη ελεύθερη. Τώρα και κολλιό στραγγιστό 0%. Ανακαλύψτε τους και αφήστε τους να πρωταγωνιστήσουν στην καθημερινότητά σας. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Καιρός για διασκέδαση πολλών αστέρων στο καζίνο Πόρτο Καράς. Με νέα σλότς, καθημερινές εκπλήξεις, η δράση δεν σταματά ποτέ. Ζήσε την ένταση, την ατμόσφαιρα και το ατελείωτο παιχνίδι στο καζίνο Πόρτο Καράς. Καζίνο Πόρτο Καράς. Εκεί όπου η διασκέδαση ανεβαίνει επίπεδο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις 21+, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξει υπεύθυνα.
10: Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5.
0: Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα. Πρώτες σελίδες εφημερίδων εδώ τέτοια ώρα. Ολίγες σήμερα γιατί λείπουν οι πρωινές. Και στα νέα κεντρικό στην επιμέλεια παιδιών, τα δύο πρώτα χρόνια ήταν τα πιο δύσκολα. Τι προκύπτει από τα πρώτα 5 χρόνια εφαρμογής του νέου θεσμού. Τραγωδία στην πλάκα, ερωτήσεις, απαντήσεις για το φυσικό αέριο και την ασφαλή χρήση του, όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε από την εγκατάσταση και τη συντήρηση έως το καμπανάκι της οσμής. Βαρέα και ανθυγιεινά, νοσηλευτές, όλοι οι εγκύκλιος. Η συγγνώμη του Πάπα στα παιδιά για τη σεξουαλική κακοποίηση. Μια απόλυτη βραδιά με την Άννα Βύση, ο τίτλος για την συναυλία της το Σάββατο στο ΟΑΚΑ. Και στα του μπάσκετ στον τελικό του Super Cup Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 101-96. Γερμανία-Ελλάδα 0-1, η χρυσή γενιά πετά για την πρωτιά. Σερβία-Ολλανδία 1-2. Και πάμε παρακάτω, εφημερίδα των συντακτών, νέο γαλάζιο σκάνδαλο, προγράμματα κατάρτισης Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά το σκόιλ Ελικίκου. Συστημικό πρόβλημα, διαπιστώνουν τα ελεγκτικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τραγωδία στην πλάκα, χάθηκαν 6 ζωές και αναζητούνται τα γιατί. Στο μικροσκόπιο η εγκατάσταση φυσικού αερίου του δευτέρου ορόφου φαίνεται ασυντήρητη από το 2020. Το άναρχο σκηνικό στην πλάκα με εκατοντάδες Airbnb, έλλειψη ελέγχων και υποδομών. Υπόθεση Βιολάντα, κατέθεσες, απολύεσαι. Ακρίβεια καυσίμων, τα μασάει η κυβέρνηση. Αλήθειες και ψέματα, το χρέος που δεν λέει να πέσει. Γυναικοκτονίες ξεπερνούν τις 90 από το 2021. Nations League εθνική για μεγάλα πράγματα. Και Super Cup Basket, κόκκινη κούπα, ασπρόμαυρες εντυπώσεις. Στη Δημοκρατία οφείλουν εξηγήσεις Μητσοτάκης και Γκιλφόιλ, σάλλος από το δημοσίευμα της Wall Street Journal. Δικαιώνουν την τώρα οι αλαζόνες. Παιδιά παρατημένα στα νοσοκομεία με εισαγγελική εντολή. Έκρηξη, πλάκα, περίεργη σιωπή για τα αίτια της τραγωδίας με τους 6 νεκρούς. Από το 2025 οι καταγγελίες για οσμή αερίου στην περιοχή. Εθνική Ελλάδος έγραψε ιστορία, θρίαμβος της Εθνικής 1-0 μέσα στη Γερμανία. Ελεύθερος τύπος, 20 συν 5 κατηγορίες κλειδώνουν σύνταξη πριν τα 62 φέτος. Τα μυστικά για το διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, οδικός χάρτης για 30.000 θέσεις προϊσταμένων στο δημόσιο. Μητσοτάκης, κανείς αβοήθητος στην ενεργειακή κρίση. Ιστορικό διπλό για την Ελλαδάρα, θρίαμβο στη Γερμανία με 1-0. Στο μπόιλερ και στην κουζίνα οι απαντήσεις για τη φωνική έκρηξη στην πλάκα. 5 συλλήψεις για σχέδιο επίθεσης σε αεροπορική βάση την οποία χρησιμοποιούν και οι Ηνωμένες Πολιτείες, συναγερμό στη Βρετανία. Ο Ολυμπιακός σήκωσε το Super Cup σε τελικό από τα παλιά και ακόμη και το ΟΑΚΑ αποδείχθηκε μικρό για την απόλυτη στάρ. Ο τίτλος για την Άννα Βύση και τη συναυλία της το Σάββατο. Στις 6:36, καλημέρα σε όλη την παρέα, καλή εβδομάδα. Έχει πάει Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου. Είμαστε μαζί από νωρίς όπως κάθε πρωί. Στο μικρόφωνο του Ράδιο Θεσσαλονίκη, Σάκης Μόσχης.

Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις καλημέρες σας και τα πρωινά ρεπορτάζ. Επί του παρόντος κάτι δύσκολο δεν υπέπεσε στην αντίληψή σας, για να το δούμε και εμείς, και δεν θέλουμε κιόλας, προτιμάμε τις καλημέρες και τα ανώδυνα. Μια χαρά, ό,τι πρέπει για να ξεκινήσει η νέα εβδομάδα, η οποία ξεκινάει με την ψύχρα την φθινοπορεινή που φέρνει μαζί της από τις προηγούμενες μέρες. Έχουμε θερμοκρασίες οι οποίες στη Θεσσαλονίκη είναι μεν διψήφιες, όχι παντού. Άμα πιάσεις ημιωρινά και ορεινά, εκεί τα πράγματα αλλάζουν. Αλλά μέσα στο πολεοδομικό συγκρότημα νομίζω ότι είναι 15 συν. Το μυαλό μας τα καύσιμα, η κατάσταση είναι μη χειρότερα, πάρτι γίνεται. Έβλεπα τις διεθνείς τιμές στο Brent, κινείται γύρω στα 98,5 αυτή την ώρα, νωρίτερα είχε πέσει και στα 97,5. Θυμηθείτε ότι την Παρασκευή ήταν 10 δολάρια επάνω, είχε φτάσει στα 107. Πριν από λίγες μέρες ήταν ξανά στα 97, δηλαδή τα 10 δόλαρα λες και είναι μαρουλόφυλλα. 10 πάνω, 10 κάτω, τρελοκομείο εντωμεταξύ στην Αγγλία, βγάλε άκρη. Μου έλεγε ο Κωνσταντίνος για πρατήριο το οποίο το παρακολουθεί σε καθημερινή βάση, 2,31, από 2,31 το πετρέλαιο το καλό, σήμερα 2,27, αύριο μπορεί να το δεις ξανά 2,31, μεθαύριο 2,22, δεν βγάζεις άκρη. Είναι αυτό το κλασικό, δεν πρόκειται να καταλάβουμε τίποτα, μόνο θα πληρώνουμε. Αυτό ακριβώς γίνεται. Χθες μου είχε γυρίσει τη ρεζέρβα, σταμάτησα και έφαγα μια κεφαλιά από ένα πρατήριο, όλη δικιά μου ήταν. Νομίζω ότι την ίδια ζαλάδα περνάμε σε καθημερινή βάση όλοι όσοι έχουμε αυτοκίνητο και το χρησιμοποιούμε για να πηγαίνουμε στις δουλειές μας. Πόσο μάλλον να είναι η δουλειά σου το αυτοκίνητο, να κάνεις μεταφορές δηλαδή. Κλάμα. Κλάμα, δράμα.

Εδώ μεταξύ στα πρατήρια συμβαίνουν και άλλα ωραία. Ένα από αυτά μου θυμίζει ο Σάκης. Πήγε χθες να βάλει βενζίνη. Τον ρωτάει ο υπάλληλος του πρατηρίου. Απλή. Έκλαψα, μου λέει. Κοίταξε να δεις, έχω κάτι άπλες στην παρέα, οι οποίοι... ναι, γιατί δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι,

Παύλε, όταν λέμε άπλες, εννοούμε άπλες. Όχι γιαλατζή άπλες, άπλες ρε παιδί μου, με την έννοια σε τυχαία μέρα, σε τυχαίο πρατήριο οποιασδήποτε εταιρείας εμπορίας, σταματάς και δεν βάζεις 95. Δεν λέμε τώρα για άπλες, στείνομαι κάθε Τρίτη στην ουρά για να βάλω στην τιμή της 95-98, έτσι. Εκεί είναι κατηγορίας πάω να παραστήσω τον άπλα. Μιλάμε για κανονικούς άπλες. Βέβαια.

Πέτρος μετράει αλλιώς τους... Έχει κάτι δικούς του οικονομικούς δείκτες, μετράει αλλιώς την οικονομική κατάσταση στη χώρα. Η μοναστήριο λέει έχει κίνηση, αλλά δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Ακριβώς αυτό. Υπάρχει και άλλος οικονομικός δείκτης. Πάλι χθες, όπως λέγαμε νωρίτερα, στην επιστροφή από Κατερίνη γινόταν της κακομήρας. Πώς γίνεται της κακομήρας? Με αυτοκίνητα. Άρα δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Όλα καλά. Ναι. Είναι αυτό το μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι.

προσέχετε όσοι έρχεστε από Καβάλα, όσοι βγαίνετε από Λυτή για να ανεβείτε στο Δερβαίνι με κατεύθυνση Θεσσαλονίκη, είναι κλειστή η αριστερή λωρίδα. Ευχαριστώ, Κώστα. Καλημέρα και καλή εβδομάδα στον Αντώνη, επίσης στην Αρετή και στον Πάρη, στον Χρήστο. Έχει ένα σκηνικό, λέει, στην Ορεστιάδα, παρόλο που έχει 13 βαθμούς, καλά δηλαδή, με το αεράκι του σε παραπέμπει σε χειμώνα. Καλημέρα, Αρμάντο, στη Φραγκφούρτη, 14 βαθμοί, μπράβο στην Εθνική, λέει. Και επίσης καλημέρα και καλή εβδομάδα στη Βάσο, καλή δουλειά, στη Φιλιό, η οποία μου στέλνει, θα το κρατήσω αυτό, θα το κλέψω, δηλαδή δουλεύουμε για να πληρώνουμε τη βενζίνη για να πηγαίνουμε στη δουλειά. Υπέροχο. Ωραίος φαύλος κύκλος. Δουλεύουμε για να πληρώνουμε τη βενζίνη για να πηγαίνουμε στη δουλειά. Μια χαρά.

Ο χορηγός μας η Ζωμάτ και σήμερα μαζί μας στην εκπομπή, γιατί αν ψάχνεις το premium στην εξωτερική θερμομόνωση θα το βρεις με το πιστοποιημένο σύστημα η Ζωμάτ Thermosystem Premium, με μεγάλη αντοχή στον χρόνο, ευρία γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για το αισθητικό αποτέλεσμα που επιθυμείς. Και με γραφητούχα πολυστερίνη που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ζωμάτ, το αποτέλεσμα δεν μπορεί παρά να είναι premium. Η Ζωμάτ Thermosystem Premium, το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

0: Η ώρα είναι 7. Όχι πιο αργά.
1: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο τον νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.
2: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδα.
3: Τετραλούξ. Ένα για όλα. Ακούτε Ράδιο Θεσσαλονίκη στους 94,5.
1: Η μοναδική τους ποιότητα παίρνει 10. Η ιδιαίτερη γεύση τους άριστα 10. Νέα σειρά κορυφαίο 10-10. Γαλοπούλα, χειρομέρι, κοτόπουλο. Ποιοτικό και διαφορετικό. Πασιάς, το καλύτερο για σας.
4: Ό,τι αξίζει θέλει τέχνη και χρόνο. Γι' αυτό και ο Πασιάς συνδυάζει τα πιο εκλεκτά κομμάτια κρέατος με τα πιο αρωματικά μπαχαρικά και τα αργοψύνει σε ξύλα βελανιδιάς για 5 ώρες. Έτσι έχουν όλο το χρόνο για να βγάλουν την ιδιαίτερη γεύση και την οστιμιά τους. Νέα σειρά ψητά αλαντικά κορυφαίο. Χοιρινό, γαλοπούλα και κοτόπουλο. Δεν τους δώσαμε τυχαία αυτό το όνομα.
5: Καλή σας ημέρα. Τίτλοι ειδήσεων από το Ράδιο Θεσσαλονίκη. Συνεχίζονται οι ερευνές για την τραγωδία με τους 6 νεκρούς στην Πλάκα. Ως πιθανότερη αιτία προκρίνεται η διαρροή φυσικού αερίου στον δεύτερο οροφό όπου διέμενε το ζευγάρι των ηλικιωμένων Ελληνοβρετανών. Στην ιατροδικαστική υπηρεσία σήμερα οι συγγενείς των θυμάτων προκειμένου να δώσουν γενετικό υλικό ώστε να γίνει η ταυτοποίηση των σωρών. Οι 4 νεκροί με καταγωγή από Αμερική και Αλβανία ήταν τουρίστες. 2 αδέρφια ήρθαν στην Ελλάδα με τις συζύγους τους, το ένα ζευγάρι για το μήνα του μέλητος, το άλλο για να γιορτάσει την εγκυμοσύνη της γυναίκας. Σημαντικές διακυμάνσεις στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Την περασμένη εβδομάδα το Brent είχε φτάσει τα $108 το βαρέλι, αυτήν την ώρα διαπραγματεύεται στα 98. Την Τετάρτη οι πρώτες ανακοινώσεις από το Οικονομικό Επιτελείο για τα καύσιμα κίνησης. Στις 14 Οκτωβρίου θα ανακοινωθούν οι παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Απόπειρα τρομοκρατικού χτυπήματος ή σοβαρής δολιοφθοράς εξετάζουν οι Βρετανικές αρχές για το περιστατικό κοντά σε αεροπορική βάση, η οποία χρησιμοποιείται ευρέως για αμερικανικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή. 5 άτομα έχουν συλληφθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια τα 3 βαν που χρησιμοποίησαν. Η ευρύτερη περιοχή παραμένει υπό στρατιωτικό κλοιό, ενώ έχουν εκενωθεί δεκάδες κατοικίες. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι Ουάσιγκτον και Λονδίνο παρακολουθούσαν τους εμπλεκόμενους. Στο μεταξύ, πληροφορίες αναφέρουν ότι μία γυναίκα οδηγός είδε τις ύποπτες κινήσεις των ανδρών και κάλεσε τις αρχές. Στις Βρυξέλλες μεταβαίνει ο Υπουργός Άμυνας για το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων και Άμυνας. Αντιδράσεις μετά το δημοσίευμα της Wall Street Journal για την Kimberly Guilfoyle. Με αφορμή την πτώση της ρουμανικής κυβέρνησης, η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στη χώρα μας φέρεται να είπε ότι μπορούμε να το κάνουμε αυτό σε οποιαδήποτε χώρα θέλουμε. Μπορούμε να το κάνουμε εδώ, είπε, εννοώντας την Ελλάδα. Όλα αυτά σε δείπνο στην Αθήνα τον περασμένο Μάρτιο, στο πλαίσιο συζήτησης που φέρεται να είχε με τον Υπουργό Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου. Απαντήσεις ζητούν από την κυβέρνηση τα κόμματα της αντιπολίτευσης, εγκαλώντας την για ένοχη σιωπή. Πεδίο αντιπαράθεσης δημοσιεύματα για απολύσεις στη Βιολάντα. Εκτός επιχείρησης, όσοι εργαζόμενοι κατέθεσαν στις αρχές για τη δυσοσμία πριν τη φωνική έκρηξη με 5 θύματα εργάτριες. Καταγγελία στον εισαγγελέα από τις οικογένειες των θυμάτων. Ζητάμε να σταματήσει παραπληροφόρηση, απαντούν εργαζόμενοι κοντά στη διοίκηση. Για καταχρηστικές συμπεριφορές που ενδέχεται να εμποδίσουν μαρτυρικές καταθέσεις και να συσκοτήσουν την υπόθεση, κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ. Για ανοχή του Υπουργείου Εργασίας μιλάει η Ελλάς. Επίθεση με βαριοπούλες στο εργοστάσιο της Βιολάντας στη Λάρισα από το Ρουβίκονα. Σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο Καβάλας νοσηλεύεται ένας 16χρονος ποδοσφαιριστής. Τραυματίστηκε την ώρα του αγώνα όταν έπεσε με το κεφάλι πάνω στην περίφραξη του γηπέδου. Ιστορική νίκη για την Ελλάδα, 1-0 τη Γερμανία στο Augsburg. Μετά από μια νέα συγκλονιστική εμφάνιση, κέρδισε για πρώτη φορά στην ιστορία τη Γερμανία με το γκολ του Δημήτρη Κουρμπέλη στο 67. Με αυτό το αποτέλεσμα η Εθνική έφτασε τους 6 βαθμούς σε 2 αγωνιστικές της League, του Nations League, και ανέβηκε στην κορυφή του ομίλου. Δείτε περισσότερα στο arthes.gr.
6: Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
7: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
8: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
9: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.

0: Γενικά εφρίως προβλέπεται σήμερα ο καιρός στην Βόρεια Ελλάδα με λίγες κατατόπους νεφώσεις. Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 5 έως 21 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 7 έως 26. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται γενικά εφρίως καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις παροδικά πιο αυξημένες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς.
1: Ό,τι καιρό και αν κάνει, τα σούπερ μάρκετ Αφροδίτη είναι κάθε μέρα κοντά σας με ποιότητα και οικονομία. Τα top 6 της Αφροδίτης ήρθαν για να μείνουν. Εμείς θα διαλέγουμε, εσείς κερδίζετε. Μπουτάρι κριτικός λευκός 750 ml, μόνο 4,99. Κουάκερ νυφάδες βρώμης, σακούλα 500 γραμμάρια, μόνο 2,28. Ελοτζέν κρεμοσάπουνο 500 ml, μόνο 99 λεπτά. Βιακάλ σπρέι κατά των αλάτων 800 ml, μόνο 3,19. Λίστεριν στοματικό διάλειμμα 500 ml, μόνο 3,29. Και Swiffer Duster με 4 ανταλλακτικά, μόνο 3,99. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας smafrodite.gr.
2: Sea Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
3: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
4: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.

0: έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το See You Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSeeYou.gr.
1: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ηλατήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη.
2: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
3: Αυτός έχει ρόδες.
4: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
2: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
3: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
4: Έχετε επιχείρηση στην Κεντρική Μακεδονία και θέλετε να την αναπτύξετε? BSS, Building Solid Success, Σύμβουλοι Επιχειρήσεων. Με εμπειρία 25 χρόνων, παραμένουμε δίπλα στις ανάγκες κάθε επιχειρηματία. Ολοκληρωμένο δίκτυο γραφείων σε Αθήνα, Λάρισα, Πάτρα, Βόλο και στη Θεσσαλονίκη, Στέλιο Καζαντζίδη 47 Θέρμη. Ενημερωθείτε σήμερα για τα νέα προγράμματα ΕΣΠΑ της περιφέρειας. bssplus.gr. Τηλέφωνο 2310-512601.
5: Οι επιχειρήσεις με επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη, 16 με 18 Οκτωβρίου, μαζί και η Track & Van Expo, οργάνωση Forum.
6: Fashion The Go. Όλα τα νέα για το αυτοκίνητο και το motorsport με τον Παντελή Τζερτζεβέλη.
7: Η Bentley Athens παρουσιάζει την Caldera Collection, δύο μοναδικές δημιουργίες της Mulliner που μεταφέρουν στο αυτοκίνητο τη δραματική ομορφιά και την ηφαιστειακή ενέργεια της Σαντορίνης. Η συλλογή περιλαμβάνει μια Bentley Continental GTC Azure και μια Bentley Bentayga Azure, σχεδιασμένες και κατασκευασμένες αποκλειστικά για την Bentley Athens. Οι δύο one-off δημιουργίες συνδυάζουν τη βρετανική χειροποίητη δεξιοτεχνία με χρώματα, υλικά και λεπτομέρειες εμπνευσμένα από την Καλντέρα. Το ηφαιστειακό πέτρωμα, τη λάβα, τις αντιθέσεις φωτός και σκιάς και τη συνάντηση γης και Αιγαίου. Με στρατηγική In Europe for Europe, η MG συνεχίζει να επενδύει σε τεχνολογίες που κάνουν την οδήγηση πιο ασφαλή, πιο εύκολη και πιο απολαυστική. Η νέα μπαταρία MG Solid Core, η πρώτη ημιστερεάς κατάσταση μπαταρία που παράγεται μαζικά, προσφέρει σταθερότερη παροχή ισχύως και βελτιωμένη απόδοση σε κάθε συνθήκη χρήσης. Στον τομέα των ADAS, η MG αξιοποιεί περισσότερα από 1,2 χιλιόμετρα πραγματικών δεδομένων οδήγησης από 24 ευρωπαϊκές χώρες για την εξέλιξη των συστημάτων της. Το σύστημα MG One Touch IAD υποστηρίζει πλήρως αυτοματοποιημένες διαδικασίες στάθμευσης, ενώ το Navigate One Autopilot θα αποτελέσει το επόμενο βήμα στην υποβοηθούμενη οδήγηση. Fashion The Go. Όλα τα νέα για το αυτοκίνητο και το motorsport με τον Παντελή Τζερζεβέλη.
8: Την ώρα που ακολουθεί, απομνημονεύστε ένα νούμερο. 18133.
9: Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σύντομα. Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό, αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλή.

0: Σου έχει τύχει να μετακομίσεις και να χρειαστεί να μείνεις χωρίς ίντερνετ για κάποιες ημέρες? Ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο όπου το Wi-Fi απλά δεν συνεργάζεται? Σίγουρα ένα από τα δύο σου έχουν τύχει. Το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας ημέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής, 24 μήνης διάρκειας. Περισσότερα για το Connect Day One, Ultra Wi-Fi, όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
1: Προσέξτε το, συμπαίνεται Θεσσαλονίκη από Καβάλα στην άνοδο του Δερβενίου, κλειστή αριστερή λωρίδα. Αν βγάλετε άκρη και τι θα γίνει, ή αν γίνεται κάτι να μας ενημερώσετε, υποψιάζουμε καμιά αλλαγή μπαριέρας. Αν και σε εκείνο το σημείο κανονικά θα έπρεπε να είναι κλειστή η δεξιά λωρίδα και να ξυλωθεί όλη η άσφαλτος σιθέμελα και να μπει καινούρια, να μπει καινούριος ασφαλτοτάπητας, γιατί όλο το δεξί ρεύμα, όλη η δεξιά λωρίδα κυκλοφορία σε όλη την άνοδο του Δερβενίου και μετά κατηφορίζοντας είναι βάρκα γυαλό. Είναι το λεγόμενο αλλού πατάω, αλλού βρίσκομαι.

Θεόδωρος για τις ασφαλτοστρώσεις στην Παθέ, λέει, με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη πριν την έξοδο για Σύνδο, έχουν μόνο μία λωρίδα ανοιχτή. Είναι ο γνωστός λόγος που προκαλεί το μακελιό κάθε τρεις και λίγο στο συγκεκριμένο μήκος της οδού. Χθες πάλι είχε ένα μποτιλιάρισμα τρελό κυριολεκτικά, το οποίο δεν ήταν διαχειρίσιμο. Ακολουθήθηκε κάποια στιγμή η μέθοδος της Παρασκευής, που επίσης σημειώθηκε τρελό μποτιλιάρισμα, δηλαδή πήγε η τροχέα και προχώρησε σε εκτροπή της κυκλοφορίας, στέλνοντας επάνω τα αυτοκίνητα για να βγουν στην Εδέσης Θεσσαλονίκης, Άγιο Αθανάσιο δηλαδή, και μετά να συνεχίσουν για Αγχίαλο Σύνδο και τέλος πάντων να πάνε από τον πάνω δρόμο κατά το κοινός λεγόμενο. Καταλαβαίνετε νεύρα, καταλαβαίνετε καύσιμο άσκοπα, όλο το πακέτο, το οποίο κάποιοι το ζουν σε πολύ τακτικές δόσεις. Είναι σχεδόν καθημερινότητα. Εν τω μεταξύ ρωτάτε συνέχεια τι γίνεται με τις ασφαλτοστρώσεις. Ιδέα δεν έχω. Πραγματικά κάποιος πρέπει να σου πει για να έχεις ιδέα. Αυτό το οποίο γνωρίζουμε όλοι και νομίζω σε αυτό συμφωνούμε είναι ότι πρέπει να γίνουν χθες. Γιατί είχε φτάσει στο σημείο η οδός να έχει όχι απλά χάλι, μαύρο χάλι. Μιλάμε για χωράφι. Και πρέπει να αποκατασταθεί πλήρως ο ασφαλτοτάπητας. Τώρα, υπό ποιες διαδικασίες γίνεται αυτό, για πόσο χρονικό διάστημα θα διαρκέσει, γιατί μένει κλειστή μία λωρίδα και όχι μία μισή ή δύο, αν γίνονται εργασίες πότε, για πόσες ώρες κλπ. Τι να σας πω. Να πείτε μου εσείς για να σας πω κι εγώ.

Αγωνιστικούς χαιρετισμούς να στείλω σε όσους χρησιμοποιείται το συγκεκριμένο τμήμα της Εθνικής. Μου έλεγε ο Φώτης πριν από λίγο ότι την Παρασκευή το μεσημέρι, στον προτελευταίο χαμό δηλαδή, έκανε από Σύνδο μέχρι Θέρμη 2 ώρες. Μεγαλείο. Ο Χρήστος χθες σταματήσαμε, λέει, καταρχάς να πω για έτερο Χρήστο της παρέας ότι κάθε μέρα σχολάει στις 5 από Χαλάστρα, πηγαίνει Θεσσαλονίκη, δεν βλέπει καν να δουλεύει. Δεν θέλω να το πιστέψω, να σας πω την αλήθεια. Δεν θέλω να σας αμφισβητήσω, αλλά δεν θέλω να το πιστέψω. Δηλαδή η πεποίθησή μου, για να το πω λίγο πιο κομψά, είναι ότι όταν έχουμε τέτοια έργα φοβερής όχλησης σε τέτοιες οδούς, πρέπει να δουλεύουν νυχθημερών για να τελειώνουν σε χρόνο μηδέν. Δεν μπορείς να τα σέρνεις. Εκτός αν συμβαίνει κάτι άλλο, οπότε και σε αυτή την περίπτωση πρέπει να ενημερωνόμαστε. Γενικά δεν έχουμε εικόνα για το τι κάνουν. Τι χρονοδιάγραμμα υπάρχει, τίποτα, δεν ξέρουμε τίποτα. Το μόνο που ξέρουμε είναι αυτό που βλέπαμε, δηλαδή ότι ήταν χάλια μαύρα και περίμεναν να λάβει ο παραχωρησίουχος. Αυτό περιμέναμε για να αποκαταστήσει τον ασφαλτοτάπητα. Αυτό είναι σε εξέλιξη. Πότε, πώς και λοιπά, τι να σας πω. Ο Σοφοκλής μου έλεγε για χθες ότι σταμάτησαν μετά την έξοδο για Ευζώνους στις 7 και 9 πρώτα λεπτά, πέρασαν από το στένεμα στις 9 παρά 11. Δηλαδή μιλάμε για σχεδόν 2 ώρες για να διανύσεις ελάχιστα χιλιόμετρα. Φαντάζομαι πρέπει να ρίξατε πολύ μαύρο δάκρυ. Ένα μεγάλο κομμάτι μου γράφει κλειστό, χωρίς να γίνονται εργασίες εκείνη την ώρα. Οκ. Γίνονται όσο θα μπορούσε, είναι ένα ερώτημα. Και ποιο είναι αυτό το όσο? Εδώ είναι η απάντηση πόσο. Βλέπεις, ας πούμε, στο flyover δουλεύουν νυχθημερών και Σαββατοκύριακα. Ισχύει το ίδιο και στην Παθέ?

ο Χρήστος χθες 8 η ώρα. Βράδυ μιλάμε πάντα έτσι. Επιστροφή μια μισή ώρα από Μάλγαρα μέχρι έξοδο για Καλοχώρη. Ο Δάκης πέρασε αυτή την ώρα από τις κλειστές λωρίδες στην Παθέ. Δεν βλέπει κανένα.

0: συμφωνεί ο Κωνσταντίνος, δεν είδε εργασίες το Σαββατοκύριακο. Το Σάββατο, λέει, για μια απόσταση 4 χιλιόμετρων έκανε 55 λεπτά. Καταλαβαίνετε.
1: Ψάχνεις την καλύτερη μεταφορική? Είναι Ελληνική. Hellenic Transport. Περισυλλογές, παραδόσεις και παραλαβές από όλη την Ελλάδα. Παραδόσεις και παραλαβές και από όλη τη Γερμανία. Νιρενβέργη, Μόναχο, Στουτγκάρδη, Φραγκφούρτη, Ντίσσελντορφ, Βερολίνο, Ανόβερο, Αμβούργο. Hellenic Transport. Αναλαμβάνουμε μεταφορές και παραδόσεις από πακέτα και οικοσυσκευές έως γεωργικά μηχανήματα, τρακτέρ, πρέσες, αλέτρια και άλλα. Τηλέφωνο 6972 84 80 25. Hellenic Transport. Η καλύτερη μεταφορική είναι ελληνική.
2: Κατάλληλους ανθρώπους που θα στελεχώσουν την ομάδα σου. Δημοσίευσε την αγγελία σου τώρα και βρες το προσωπικό που χρειάζεσαι άμεσα. jobfind.gr. Εδώ που οι κατάλληλοι υποψήφοι συναντούν τους ιδανικούς εργοδότες.
0: Θα μας δώσετε λίγα λεπτάκια για διάλειμμα, έτσι. Ερχόμαστε.
3: Η ώρα είναι 7:30. Ώρα να ξαναζήσουμε τις μεγάλες επιτυχίες των 80s και των 90s με Ρακιτζή και χαριτοδιπλωμένο live στο Βεργίνα Θέατρο.
4: Αν ξέρεις αυτά τα τραγούδια απ' έξω, δεν θα ρωτήσουμε ηλικία, απλώς θα ανεβάσουμε το volume. Ο Μιχάλης Ρακιτζής και ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος ξαναβάζουν στο play τις μεγαλύτερες στιγμές της ελληνικής pop και μοιράζονται για πρώτη φορά την ίδια σκηνή στη Θεσσαλονίκη. Πρεμιέρα 2 Οκτωβρίου. Ένα απογειωτικό anti-aging party με τραγούδια που πέρασαν από τα βινίλια και τις κασέτες στις playlists. Μιχάλης Ρακιτζής και Κώστας Χαριτοδιπλωμένος live στο Βεργίνα Θέατρο από 2 Οκτωβρίου. Back to the party! Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.

0: Κάθε πρωί ξυπνάς με σφίξιμο στο στομαχί. Όχι πια. Γιατί ανάμεσα σε χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει. Jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε λιόφυτο παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα μόνο με 18,99. Μπούτια κοτόπουλο μόνο με 3,15 το κιλό. Μπουγάτσα με κρέμα 560 γραμμάρια μόνο με 1,79. Ice tea 2 λίτρα μόνο με 89 λεπτά. Διξάν υγρό μεγάλη συσκευασία 86 μεζούρες μόνο με 9,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά. Να από ποτέ.
2: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
3: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
4: Το έμαθες? Μείον 15% σε όλες τις μπαταρίες στάνταρ.
5: Εννοείς για αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες, ταξί, φορτηγά?
4: Ναι, μείον 15% σε όλες τις μπαταρίες.
5: Και για λεωφορεία, UPS, περονοφόρα, ανυψωτικά?
4: Μείον 15% σε όλες τις μπαταρίες, λέμε. Τι δεν καταλαβαίνεις? Σε όλες τις μπαταρίες. Πήγαινε Standard Batteries τώρα.
6: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
7: Ποιος καλέ?
6: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
7: Και σε παίρνει αυτή?
6: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
7: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
8: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
9: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Ο Ρος Χέλεν Βίτα Άντι Χέαρ Λος Τόνικ Σέρουμ είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Άντι Χέαρ Λος Τόνικ Σαμπού μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Χέλεν Βίτα Άντι Χέαρ Λος και δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Φαρμέξ. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή.
10: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
11: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
12: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
13: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
14: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ. Λογαριασμό ενεργείο. Ελευθερικά. Υγεία.
15: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
16: Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5.
17: Καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα. Είναι 7:36 και ακούτε Ράδιο Θεσσαλονίκη σήμερα Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου.

Αν ετοιμάζεις ανακαίνιση και ήρθε η ώρα να κολλήσεις πλακάκια, διάλεξε η Ζωμάτ και την κόλλα που παίζει πάντα για την νίκη. Η Ζωμάτ ΑΚ22. Με κορυφαία ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο φινίρισμα, είναι η πιο σίγουρη πάσα για επαγγελματικό αποτέλεσμα στο έργο σου.

0: προσέχετε, όσοι έρχεστε από Καβάλα, έχουμε στο ρεύμα εισόδου κλειστή την αριστερή λωρίδα σκαρφαλώνοντας το Δερβαίνι. Πέρασε πριν από λίγο Δημήτρης. Για πες Δημήτρη.
1: Καλημέρα. Βγήκα στο σημείο από την έξοδο της Λιτής, στο Δερβαίνι, μέχρι και τον Βοσκόπουλο εκεί στην Αρχόντισσα. Είναι με κόνους η αριστερή λωρίδα. Δεν υπάρχει τίποτα όμως για να σου δώσω σαν πληροφορία. Δεν βλέπω κάποιον. Πρέπει να είναι πολύ πιο πριν κλειστό το σημείο, δηλαδή πρέπει να είναι στο 2-2, υποθέτω από εκεί. Θα δείξει. Πάντως στην ανηφόρα τρώμε τα λεωφορεία με τα φορτηγά και όσο περνάει η ώρα θα γίνει χειρότερο. Καλημέρα.
0: Καλημέρα, δεν απεις τίποτα.

Που αυτή την περιπέτεια που σας περιέγραφε ο Δημήτρης προηγουμένως στο Δερβένι, έχουν αρχίσει τα όργανα και στην είσοδο της Θεσσαλονίκης, στην Παθέ, στο τμήμα μετά τα διόδια των Μαλγάρων και τη Χαλάστρα, πιάνοντας Σύνδο και λίγο μετά προς Καλοχώρη. Βλέπω σφιχτά και στην περιφερειακή και στις δύο κατευθύνσεις. Η Τσιμισκή έχει αρκετή κίνηση και η Εγνατία κίνηση. Η Μοναστηρίου έχει αρκετή. Τι γίνεται, παιδιά? Τι γίνεται έξω? Για μισό λεπτό να βγω λίγο. Λοιπόν, πάμε έξω. 2-3-10-2-67-3-8, 2-3-10-2-43-900. Οι γραμμές είναι στη διάθεσή σας. Πολύ ζωηρό μου φαίνεται το σημερινό πρωινό. Ελπίζω να έχετε αποκαταστήσει και την ηρεμία σας μετά τα χθεσινά στην Παθέ. Να έχουν επανέλθει τα νεύρα σας στην κανονική τους θέση, σε κανονική λειτουργία, να έχουν επανέλθει σε εργοστασιακές ρυθμίσεις.

διαμαρτύρεστε εντωμεταξύ αρκετοί ότι μέσα σε όλη αυτή την ταλαιπωρία υποχρεούστε να πληρώνετε και το αντίτιμο στα διόδια. Και μάλιστα μου έλεγε πριν από λίγο η Μαρία, δεν είναι για το ποσό, είναι που γίνεσαι μπαρούτι εις διπλούν. Ναι, είναι αλήθεια ότι αυτό επιτείνει λίγο την κατάσταση, την αναστάτωση και τον εκνευρισμό. Ο Τάσος μου έλεγε νωρίτερα ότι σε αυτές τις περιπτώσεις δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Δεν ξέρω τι σχέση έχεις με τα κατασκευαστικά. Έβλεπε, λέει, ανάλογες περιπτώσεις, ας πούμε, και στην Γερμανία να κλείνουν ολόκληρες οδούς και να μην επιτρέπουν σε κανέναν να κυκλοφορήσει για να γίνει μια και έξω το έργο. Δεν έχω τέτοιες γνώσεις. Δεν μπαίνω στη διαδικασία να παραστήσω τον μηχανικό, ούτε τον οδοποιό. Αυτό το οποίο ζητάω να μάθω είναι αν υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, να το γνωρίζουμε για να μπορέσουμε να δούμε τι θα κάνουμε στη ζωή μας, στην καθημερινότητά μας. Θα μου πεις, αν μάθεις ότι θα είναι για χ χρονικό διάστημα, τι θα κάνεις? Δεν ξέρω τι θα κάνω, αλλά αν ξέρω, ίσως και να μπορέσω κάτι να κάνω. Αν δεν ξέρω και ταλαιπωρούμε σε καθημερινή βάση, μία εδώ, μία εκεί, μία παραπέρα, μία λιγότερο, μία περισσότερο, υπάρχει ζήτημα. Μια έρχομαι από εδώ, μια με στέλνουν από εκεί. Οφείλουν να ενημερώσουν τις κοινοπραξίες μέχρι πότε θα συμβαίνει αυτό. Νομίζω ότι είναι το ελάχιστο που μπορεί να γίνει. Δεν το συζητάμε ότι πρέπει να γίνει το έργο. Ήταν χωράφι κυριολεκτικά η Εθνική Οδός, δεν ήταν για να περνάνε αυτοκίνητα, δεν ήταν ούτε καν για εντούρο μοτοσυκλέτες, ούτε για γαϊδούρια. Προφανώς και πρέπει να γίνει. Παρατημένη στην τύχη της ήταν. Αλλά οφείλουμε να γνωρίζουμε το χρονοδιάγραμμα για να ξέρουμε να λάβουμε τα μέτρα μας. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Οι κανονικές δουλειές έτσι γίνονται. Πείτε μας λοιπόν τι σκέφτεστε να κάνετε και για πόσο χρονικό διάστημα.

0: Γιατί άλλο να μιλήσουμε για διασταύρωση, συνδίκα.
1: Όπου εργολάβος, συνδίκα με Βασιλής Σόλγας.
0: Πού βρεθήκαμε στη συνδίκα? Α, έχει ένα εργοτάξιο εκεί, κάτι κάνουν εδώ και...
1: Το οποίο δεν δουλεύει κανείς, είναι μποτιλιάει όλη τη Βασιλής Σόλγας. Το εργοτάξιο δεν δουλεύει κανείς, Σαββατοκύριακο δεν δουλεύει. Και στον κόσμο να ταλαιπώρηται.
0: Αυτό νομίζω εκεί... κανένα μήνα τα ακούω. Το εργοτάξιο.
1: Μπράβο, εργολάβος της καρδιάς μας, εκεί πότε θα το τελειώσει το έργο?
0: Τι έργο είναι?
1: Αποχέτευση.
0: Αποχέτευση.
1: Αλλά δεν δουλεύει κανένας. Δηλαδή πάνε τώρα, ο τροχονόμος είναι και εγώ άνθρωπος από τις 6-6.30 ώρα. Η ώρα ήταν 7.30 που πέρασα δεύτερη φορά και δεν υπήρχε ψυχία το εργοτάξιο. Σαββατοκύριακο ήταν εξαφανισμένη. Αυτό το έργο που κλείβει τον κόσμο ολόκληρο, δηλαδή, και ταλαιπωρεί όλη την Ανατολική Θεσσαλονίκη στην είσοδό της, εκεί.
0: Ναι. Ναι, προφανώς έχουμε θέμα.
1: Και δεν, υπάρχει ούτε χρονοδιάγραμμα όπως λες, ούτε τίποτα.
0: Έχουμε θέμα. Και γενικά έχουμε θέμα. Έχουμε θέμα...
1: Ο εργολάβος της καρδιάς μας είναι... ξαφανισμένος.
0: Έχουμε θέμα με ανακατασκευές πεζοδρομίων, έχουμε θέμα με ασφαλτοστρώσεις.
1: Ένα μήνα, ας πούμε, αντετράγωνο, ιασονίδουμε.
0: Έχουμε διάφορα τέτοια. Δηλαδή αυτό το παίρνω όλα τα έργα ή παίρνω 10 ενώ μπορώ τα 2. Και μετά μοιράζω από εδώ και από εκεί και τα πασαλίβω όλα από λίγο και κάποια
1: και
0: στιγμή θα τελειώσουν.
1: Και να κάνω και σύνες, να κάνω και αποχέτευση, να κάνω και πεζοδρόμια, να κάνω και φυσικό αέρα, να κάνω όλα, φέτα εδώ και πάω από τα τελειώσω. Άρα να πω και κάτι άλλο, ο εργολάβος κάνει τη δουλειά του. Οι οργανισμοί τι κάνουν, δηλαδή η άδεια θα έπρεπε να πει, τελειώνεται.
0: Είσαι ο...
1: Ούλο Βαγγέλης.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Βαγγέλη μου. Καλή σου μέρα. Τα χίλια δίκια. Παρακαλώ. Αλλά τι να τα κάνεις.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Κοίτα να δεις ευκαιρία τώρα που βρήκα να πω εγώ πράγματα.
0: Ναι, τώρα ξέρεις τι θα κάνουμε. Το βρήκαμε παπά να θάψουμε 5-6.
2: Έτσι ακριβώς. Να για πω πες. Για τους δρόμους του καλοχωρίου.
0: Ναι.
2: Να πω για... Εγώ είμαι επαγγελματίας οδηγός. Πάω στο λιμάνι. Και έχει ρε παιδιά εκεί η γέφυρα που θα πέσει. Θα πέσει η γέφυρα, παιδιά. Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Θα πέσει όταν λες.
2: Μποτιλιαριζόμαστε πάνω στη γέφυρα.
0: Α, θα
2: είναι
0: πέσει...
2: γεμάτο τρύπες. Θα
0: πέσει από το βάρος ή τρύπα.
2: Όχι,
0: στην τρύπα.
2: Τρύπα. Κάποια στιγμή θα βρεθούμε κάτω. Γίνεται χαμός.
0: Ναι. Αυτό το καλοχώρι ρε παιδί μου.
2: Σύνδο, θέλεις σύνδο τώρα που σκάψανε για κάποιο λόγο δεξιά-αριστερά και εμείς με τα φορτηγά πατάμε και φεύγουμε κάτω στις λακκούβες. Δεν μπορούμε να πάμε δεξιά, πάμε αριστερά, μας βλύζει ο κόσμος γιατί σου λέει κάθε ρε φίλε φορτηγό έχεις, γιατί κάθεσαι αριστερά και έχουν δίκιο.
0: Ναι.
2: Αλλά πού να τους πεις ότι δεν μπορείς να το κρατήσεις εκεί πέρα μέσα 40 τόνους.
0: Έλατε.
2: Θα σας πάρω όλους.
0: Πάει όπου θέλει.
2: Έτσι.
0: Οπότε πρέπει να το πηγαίνω από κάπου που το πάω εγώ όπου θέλω.
2: Έτσι, άνα μπράβο.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σου μέρα. Έτσι είναι και στο Δερβαίνι. Αυτό έλεγα προηγουμένως. Άμα χρησιμοποιήσετε τη δεξιά λωρίδα εισόδου στην πόλη, όλο το ανέβασμα από το ύψος Λαγκαδά, Λυτής και παίρνοντας μετά και τον Αφιένα και όλη την κατηφόρα, όπου θέλουν πάνε τα αυτοκίνητα. Έτσι και είσαι στη δεξιά λωρίδα. Κάνεις το σταυρό σου και όπου βγει. Παρακαλώ.
3: Σάκη, καλημέρα, καλή εβδομάδα, Γιάννη.
0: Γεια σου, Γιάννη.
3: Δεν είμαι φανατικός οδηγός, αλλά πήρα μια ιδέα από αυτό που είπες εσύ. Αυτή η δουλειά που έχουμε αναλάβει, όποιοι την έχουν αναλάβει στην Εθνική Οδό και ταλαιπωρείται τόσους κόσμους και ακούω κάθε μέρα τους ανθρώπους να ταλαιπωρούνται. Δεν υπάρχει μια σύμβαση. Κάποιος να πάει να ψάξει αυτή τη σύμβαση. Κάποια στη σύμβαση επάνω. Θα λένε ότι αναλαμβάνουμε αυτό το έργο να το τελειώσουμε σε 5-10 εκατό μέρες. Να το βρείτε εσείς σαν δημοσιογράφοι και από εκεί να μάθουμε ρε παιδιά πότε έχουμε σκοπό έστω τυπικά να τελειώσει αυτό το έργο. Δεν μπορείτε να το ανέλαβαν, κάντε το και όποτε να είναι τελειώστε.
0: Γιατί μας λένε?
3: Λέω αν το ψάξετε σαν δημοσιογράφοι να δείτε τη
0: γιατί λες δεν ασχοληθήκαμε αφού δεν ξέρεις με ποιον να μιλήσεις.
3: Α, κατάλαβα. Τέλος πάντων, μια ιδέα μου ήρθε επειδή το είπες εσύ.
0: Ναι, και εμένα μου ήρθε, αλλά μου φύγει όπως μου ήρθε.
3: Τέλος πάντων, καλή δύναμη στον κόσμο που ταλαιπωρείτε.
0: Τι να είσαι καλά, καλή σου μέρα. Όσο ήταν η Εγνατία με έδρα Θεσσαλονίκη και ήμασταν όλοι εδώ του χωριού και γνωριζόμασταν, έκανες δύο τηλέφωνα, Δεν έβρισκε στον ένα, έπαιρνε στον άλλο, του έλεγε αδερφέ, μπρο, που λένε και οι νεότεροι, τι γίνεται, σου έλεγε. Α, μάθαινες από εδώ, μάθαινες από εκεί. Τώρα με ποιον να μιλήσει. Εν Αθήνες. Βγάλε άκρη τώρα. Α, συνεννοηθούμε. Επαναλαμβάνω. Το έργο πρέπει να γίνει. Και πρέπει να γίνει χθες, για να μην πω προχθές. Τα κεφάλια μας παίζαμε και αφήναμε μισό αυτοκίνητο μέσα. Αλλά πρέπει να ξέρουμε υπό ποιες συνθήκες θα γίνεται και για πόσο χρονικό διάστημα. Ακόμη και κατ' εκτίμηση. Και επίσης πρέπει να πέσει όλη η δουλειά μαζεμένη να τελειώνει. Το κοινός λεγόμενο πέφτω με τα μούτρα νυχθημερών για να τελειώσει όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Δεν είναι κανένα στενάκι σε καμιά γειτονιά, είναι η εθνική οδός. Παρακαλώ.
4: Καλημέρα Σάκη.
0: Καλημέρα. Λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο της συσκευής σου αν θέλεις, για να σε ακούμε.
4: Ναι, τώρα με ακούτε.
0: Καλύτερα, ναι.
4: Γεια σου Σάκη, καλημέρα. Καλημέρα στην άλλη Θεσσαλονίκη. Εγώ θα σου πω το πιο αξιοθαύμαστο που έχει κάνει η κυρία Δήμαρχος, η κυρία Αράπογλου. Μένω στην Κηφισιά, στην Καλαμαριά, που θεωρείται μια περιοχή η οποία μπορείς να παρκάρεις κάπως εύκολα, καλύτερα από την Μαρτίου, από τη Συσφίκα, από την Μπότσαρη. Η κυρία Δήμαρχος της Καλαμαριάς έχει κάνει πλακόστρωτο όλες τις γειτονιές της Κηφισιάς, ξεκινώντας από την Ιπποκράτου, Ζαχαρία, Παπαντονίου και παντού. Εκτός που έχει μικραίνει το δρόμο, και καλά το μικραίνει, εντάξει, δεν υπάρχει θέμα να περπατάει ο κόσμος πιο άνετα, πλέον έχει βάλει σε όλα τα στενά, από το ύψος της Αιγαίου μέχρι το ύψος του Ταλίπη, κολονάκια να μην μπορεί να παρκάρει ο κόσμος. Έτσι ώστε πλέον το παρκάρισμα για μας είναι μια οδύσσεα. Παρκέρνουμε πάνω ψηλά.
5: Η ώρα είναι 8 στο σταθμό που αγαπώ.
6: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
7: Σήκω παιδί μου, έχεις να πας στον Κάντζα. Γράψε λίστα με τιμές θαύμα. Νέσκαφε Κλασίκ 100 γραμμάρια 4,65. Πουμαρό Πασάτα 500 γραμμάρια μόνο 75 λεπτά. Μακαρόνια νούμερο 2 6 και 10 ελωμάς μόνο 57 λεπτά. Και εξαιρετικά Παρθένο ελαιόλαδο ελωμάς 4 λίτρα 19,86.
8: Μπαρμπαστάθης κατεψυγμένα λαχανικά σε τιμή θαύμα. Κοκακόλα 1,5 λίτρο 1,45. Και ρετσίνα βασιλική μόνο 1,96.
9: Σκύπ υγρό πλυντηρίου 85 μεζούρες 11,30. Και σουπλίν μαλακτικό 4 λίτρα 4,96.
10: Από το κρεοπωλείο, άσε, ξέρει η γιαγιά.
11: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
12: Τιμές θαύμα για όλους.
13: Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα, συνέπεια και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια BP. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Δυνατός καφές για το δρόμο. Τσιγάρ, ψηλικά, λιπαντικά και πλήσιμο για στραφτερό όχημα.
14: Πρατήρια BP. Στη Θουκυβίδου 64 στις Σέρες και σε δύο ακόμη καταστήματα. Ψυχικός Σερών και δεύτερο χιλιόμετρο Σερών Νεοχωρίου. Υπεύθυνος Χρήστος Κωστίδης. BP. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό.
15: Γκρεμίσματα, χτισήματα και κάθε είδους οικοδομικές εργασίες με επαγγελματική υπογραφή. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα πάσης φύσεως οικοδομικές εργασίες, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις σε γενικές ανακαινήσεις, μονώσεις, βαψίματα και τοποθετήσεις γυψοσανίδας. Συνδυάζουμε υψηλή τεχνογνωσία στην κατασκευή με τα καλύτερα υλικά της αγοράς, διασφαλίζοντας αποτέλεσμα με διάρκεια και ποιότητα. Με έδρα τη Ροδόπολη Σερών, το κατάστημά μας αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Διαθέτουμε πλήρη γκάμα εργαλείων, ειδών ρουχισμού και οικοδομικών υλικών, καθώς και όλη τη σειρά χρωμάτων της κορυφαίας εταιρείας Nikal. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971 630 290. Οικοδομικές εργασίες Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Για έναν χώρο όπως τον ονειρεύεστε.
16: Η AutoCars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
17: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλεια Σερών,
15: με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
17: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα.
15: Σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
17: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
15: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην Auto Cars Courtesis θα βρεις και καύσιμα ποιότητα σελήν καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
17: Auto Cars Courtesis.
15: Α είσοδος Ηράκλειας.
17: Τηλέφωνα 23 250 25 099 και 6909 722 909.
15: Auto Cars Courtesis. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
18: Ανακύκλωση μετάλλων Scrap. Η οικολογική και οικονομική λύση για την ανακύκλωση των μετάλλων σας. Η Μάνδρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap προσφέρει γρήγορη και αξιόπιστη υπηρεσία αγοράς επιτόπου μετρητής. Απλά φέρτε τα μέταλλα ή επικοινωνήστε μαζί μας και θα έρθουμε εμείς στο χώρο σας για παραλαβή. Αναλαμβάνουμε καθαρισμούς και αποψηλώσεις εργοστασίων, ανακυκλώνουμε παλιά αυτοκίνητα, τρακτέρ, μηχανές και άλλα μεταλλικά αντικείμενα. Εμπιστευτείτε μας για μια περιβαλλοντικά υπεύθυνη και οικονομικά αποδοτική διαχείριση των μεταλλικών σας αποβλήτων. Μάνδρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap στο Ποντισμένο. Τηλέφωνο 6945 528 148. Υπεύθυνος Αθανάσιος Ραΐφογλου. Κάνει καλό στο περιβάλλον και στην τσέπη σας.
19: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop. Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα sandwich, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, burger, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι. Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις, σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλειας Σερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για διανομή 2325-024-938. Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνει στάση.
20: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού. Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.golias.gr.
21: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.
0: Πρόβλημα, να σου το πω έτσι για να καταλάβεις. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Προκομμένος,

0: δει, ρε παιδί μου, ένα κατσαβίδι δεν έχει στο σπίτι.
1: Ένα έχω, ναι.
0: Ξέρεις για ποια χρήση είναι αυτά τα εργαλεία? Δηλαδή, άμα σου λασκάρει μια πρίζα στο σπίτι, θα τη βιδώσει ή θα φωνάξει ηλεκτρολόγο?
1: Άμα κάνει το κατσαβίδι.

0: Χρήστο, να μην σε ρωτήσω για κάβουρα. Κάβουρας μόνο στην παραλία.
1: Τι είναι ο κάβουρας, τι είναι το ζουμί.
0: Τι είναι το ζουμί του εξάλλου. Στέφανε, τι κάνεις, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα Σάκη. Είμαι στο πλαγιάρι, είμαι και κατεβαίνω μαλακά, απαλά και σταθερά. Όπως τη Δευτέρα, σαν να δεν υπάρχει κάτι που πρέπει να ξεπεράσει ένα όριο πίεσης, διότι αν ξεκινήσουμε πιεσμένα από τη Δευτέρα το πρωί, θα πάμε πιο πιεσμένα αργότερα. Άρα όλοι πάμε σταθερά. Δεν βλέπω κανέναν να είναι πιεστικός, επομένως κάτσε να τον αφήσουμε αυτόν τον κύριο να περάσει απέναντι. Λοιπόν, επομένως όλα καλά. Καλημέρα σας, σήμερα είναι υπέροχη, έχει 15 βαθμούς και μάλιστα δεν έχει πέσει το φεγγάρι ακόμα. Κάποιος με κορνάρει από απέναντι, δεν είδα. Καλημέρα. Δεν έχει πέσει το φεγγάρι ακόμα. Είναι πολύ ωραία δυτικά για όσους είναι δυτικά, ανατολικά. Και έχει λίγο χιόνι επάνω, ένα φίλτρο πάνω στις κορυφές του Ολύμπου, που σημαίνει βέβαια ότι αναλόγως. Καλό πρωινό σε όλους σας, ωραία συζήτηση επί του πρακτέου. Θα τη δούμε στη συνέχεια, καθώς εφόσον επιμένετε τόσο πολύ θα κάνουμε ένα ρεπορτάζ έτσι πάνω σε θέματα που προκύπτουν από εργάκια μικρά, μεγάλα και μεσαία. Ένα θεώρημα λίγο για να ακούτε τι ωραίο ακούγαμε πριν από λίγο.
0: Logical Song,
2: Supertramp. Μάλιστα. Λοιπόν, δεν γίνεται άντρα στο σπίτι που να μην είναι μαστοράκι. Δεν γίνεται. Απευθύνομαι στους άντρες της παρέας. Δεν γίνεται στο σπίτι να μην είσαι μαστοράκι. Κανείς δεν γεννήθηκε χρησιμοποιώντας με άνεση τον κάβουρα, έτσι. Ούτε είναι για όλες τις δουλειές. Μικρά ηλεκτρολογικά, μικρά υδραυλικά, καθάρισμα της κουζίνας και άλλα, πρέπει να τα κάνουμε. Δεν γίνεται αλλιώς. Δεν γίνεται. Δηλαδή, στα νεότερα παιδιά δεν γίνεται αλλιώς. Να σας πω και έναν λόγο πολύ σημαντικό. Ισορροπεί τη σχέση μέσα στο σπίτι, σε κάνει χρήσιμο. Σε μια κρίσιμη στιγμή το βάρος αυτό είναι χρυσός μέσα στη σχέση και επίσης μας έχουν ανάγκη τα κορίτσια. Και ο έρωτας όταν περάσουν τα χρόνια περνάει και από την ανάγκη, αν σε έχει ανάγκη άλλη ρε παιδί μου, πώς θα γίνει.
0: Ο έρωτας περνάει, λοιπόν, οι ανάγκες αυξάνονται του σπιτιού.
2: Δεν γίνεται, εν τω μεταξύ τα σπίτια μας είναι οι φωλιές μας, δεν γίνεται τώρα για μια μπρίζα. Θα μου πεις, δεν βάει για μια μπρίζα, όχι, αλλά όλοι ξέρουμε να... Όλοι να αλλάζουμε μια πρίζα.
0: Ναι, έτσι, καλά. Πώς βέβαια.
2: Γιατί.
0: Γιατί δεν ξέρουν όλοι.
2: Έλα βρε παιδιά. Την πρώτη φορά πέφτει το ηλεκτροπληξιακό, τη δεύτερη φορά το φτιάχνεις. Αυτά. Καλημέρα, καλό πρωινό.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, όπως κατάλαβες, δεν το χοντρίνε περισσότερο ο Στέφανος, ας το χοντρίνουμε εμείς. Λοιπόν, ο έρωτας περνάει προοδευτικά, το σπίτι μεγαλώνει, οπότε από τη μία ο έρωτας περνάει, δεν σε χρειάζεται, από την άλλη το σπίτι παλιώνει, έχει περισσότερες ανάγκες, σε χρειάζεται, κάπως πρέπει να εξισορροπήσεις και να καλύψεις το κενό του περνάει ο έρωτας. Πώς καλύπτεται αυτό το κενό, είσαι χρήσιμος. Κατάλαβες, είναι μια ζυγαριά. Δηλαδή στην πρώτη περίοδο και να μην είσαι χρήσιμος, υπάρχει έρωτας, καλύπτεται. Στη δεύτερη περίοδο που ψαλιδίζεται ο έρωτας, γίνεσαι χρήσιμος και εξισορροπεί το ισοζύγιο. Πώς να σου το πω διαφορετικά, πώς να σου το...
1: Δηλαδή, συγγνώμη, θα πρέπει να πάω να πάθω ηλεκτροπληξία.
0: Όχι, για να... αφού σε είπα άνθρωπος, θα πες το αντιηλεκτροπληξιακό.
1: Και άμα δεν έχω.
0: Άμα δεν έχεις αντιηλεκτροπληξιακό.
1: Και που ξέρω ότι έχω.
0: Άμα δεν έχεις αντιηλεκτροπληξιακό, φρόντισε να είναι μόνιμα ερωτευμένη.
1: Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Αν προτιμάτε πάλι να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα
3: ώρα
1: λεπτό.
3: Για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
1: Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Και κάτι τελευταίο, αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέω συνέχεια, τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
0: Πολύ ευαίσθητα ποντίκια έχουμε. Το ακούμπησα λίγο με το καλώδιο. Μάλιστα. Ας κάνουμε διάλειμμα. Αφού τα βρήκαμε τώρα, θα συνεχίσουμε σε λίγο. Θα πάμε και στα σημεία που είπατε, να δούμε περί τίνος πρόκειται. Για να διαμαρτύρεστε και μάλιστα εντόνως, δεν σας τσίμπησε καμιά μύγα. Προφανώς έχετε φτάσει σε κάποιες περιπτώσεις στο μη παρέκει. Ας δούμε λοιπόν από κοντά περί τίνος πρόκειται. Κατά τα λοιπά, στα χοντρά, το εργοτάξιο παραμένει ως έχει.

0: γεύση που υπερέχει. Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
1: Η ώρα που πέρασε ήταν προσφορά των αδελφών Κωνσταντινίδη. Απλά θυμηθείτε...

0: www.showroom.gr.
1: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
2: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
1: Γιατί?
2: Γιατί όσο ασφαλίζεις κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια και

0: Pet Shotter'a.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
0: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One. Κάθε επιχείρηση έχει μια ιστορία προσπάθειας. Κάποιες ιστορίες αξίζουν να ακουστούν δυνατά. Τα βραβεία αριστείας και επιχειρηματικότητας του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης αναζητούν τους πρωταγωνιστές της αγοράς του νομού Θεσσαλονίκης. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και δώσε στην επιχείρησή σου τη θέση που της αξίζει. Ετήσεις έως 30 Σεπτεμβρίου στο aristia.eth.gr.
2: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
3: Ιζωμάτ Premium.
2: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
3: Ιζωμάτ Premium.
2: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
3: Ιζωμάτ Premium.
2: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
0: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
2: Και από κρωματάκι.
0: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
4: Καιρός για διασκέδαση πολλών αστέρων στο καζίνο Πόρτο Καράς. Με νέα σλότς, καθημερινές εκπλήξεις, η δράση δεν σταματά ποτέ. Ζήσε την ένταση, την ατμόσφαιρα και το ατελείωτο παιχνίδι στο καζίνο Πόρτο Καράς. Καζίνο Πόρτο Καράς. Εκεί όπου η διασκέδαση ανεβαίνει επίπεδο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 21+. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξε υπεύθυνα.
5: Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας Νόησης.
6: Ταξιδέψτε μαζί μας
5: στο ηλιακό μας σύστημα, αλλά και πέρα από αυτό.
6: Ελάτε να μοιραστούμε τα μυστικά του πλανήτη μας και του ανθρώπινου πολιτισμού.
5: Εντυπωσιακές προβολές του πλανητάριου.
6: Τρισδιάστατες ταινίες σε γιγαντοοθόνη.
5: Μοναδικές εμπειρίες στον προσομοιωτή.
6: Επισκέψεις στον κόσμο της γνώσης του Μουσείου Τεχνολογίας.
5: Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας Νόησης.
6: Έκτο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Θέρμης απέναντι από το Μεντιτεράνιο. Κόσμος.
7: Ράδιο Θεσσαλονίκη 94.5. Ακούστε μας.
8: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
9: Μαγειρική και ζαχαροπλαστική, εδώ θέλουμε να πετύχουμε.
10: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερές βάσεις. Γι' αυτό είσαι στην ΑΚΜΗ.
11: Στον Λίντερ της εκπαίδευσης, σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή γαστρονομίας στην Ελλάδα.
10: Και τώρα, ΑΚΜΗ.
11: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
12: Καλή σας ημέρα. Τίτλοι ειδήσεων από το Ράδιο Θεσσαλονίκη. Στην τελική ευθεία τα μέτρα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Υπουργικό Συμβούλιο την Τετάρτη, λίγες ώρες αργότερα οι ανακοινώσεις από το Οικονομικό Επιτελείο. Σε πρώτο χρόνο θα αφορούν τα καύσιμα κίνησης. Οι ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης θα γίνουν στις 14 Οκτωβρίου. Με όρους μιας πολύμηνης κρίσης κινείται η κυβέρνηση. Οι κυβερνητικές πηγές έλεγαν ότι θα πρέπει να υπάρχουν εφεδρείες.

0: Αύριο το άτυπο συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας, επιστολή του Επιτρόπου Ενέργειας στους 27, εισηγείται μείωση από τα νοικοκυριά της κατανάλωσης ρεύματος και περιορισμό του φωτισμού σε δημόσια κτίρια και στους δρόμους. Νέο γύρο συνομιλιών με το Ιράν μέσα στην εβδομάδα αναμένει ο Ντόναλντ Τραμπ σύμφωνα με το Άξιος. Με άνοδο άνοιξαν σήμερα οι διεθνείς τιμές πετρελαίου με το Brent να βρίσκεται μία ανάσα πριν από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Απόπειρα τρομοκρατικού χτυπήματος εξετάζουν οι Βρετανικές αρχές για το περιστατικό κοντά σε αεροπορική βάση, η οποία χρησιμοποιείται ευρέως για αμερικανικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή. 5 άτομα έχουν συλληφθεί, ελέγχονται τα βαν που χρησιμοποίησαν. Υπό στρατιωτικό κλειό η ευρύτερη περιοχή, δεκάδες κατοικίες εκενώθηκαν. Από το Ιλινόης, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι Ουάσιγκτον και Λονδίνο παρακολουθούσαν τους εμπλεκόμενους. Στο μεταξύ, πληροφορίες αναφέρουν ότι μία γυναίκα οδηγός είδε τις ύποπτες κινήσεις των δραστών και κάλεσε τις αρχές. Στις Βρυξέλλες μεταβαίνει ο Νίκος Δένδιας για το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων και Άμυνας. Αντιδράσεις μετά το δημοσίευμα της Wall Street Journal για την Kimberly Guilfoyle. Με αφορμή την πτώση της ρουμανικής κυβέρνησης, φέρεται να είπε ότι μπορούμε να το κάνουμε αυτό σε οποιαδήποτε χώρα θέλουμε, μπορούμε να το κάνουμε και εδώ, εννοώντας την Ελλάδα. Όλα αυτά σε δείπνο στην Αθήνα τον περασμένο Μάρτιο, στο πλαίσιο συζήτησης που φέρεται να είχε με τον Υπουργό Ενέργειας. Απαντήσεις ζητούν από την κυβέρνηση τα κόμματα της αντιπολίτευσης που την εγκαλούν για ένοχη σιωπή. Συνεχίζονται οι έρευνες για την τραγωδία με τους 6 νεκρούς στην Πλάκα. Ως πιθανότερη αιτία προκρίνεται η διαρροή φυσικού αερίου στο δεύτερο όροφο, όπου διέμενε το ζευγάρι των ηλικιωμένων Ελληνοβρετανών. Στην ιατροδικαστική σήμερα οι συγγενείς των θυμάτων για την ταυτοποίηση των σωρών. Οι 4 νεκροί με καταγωγή από Αμερική και Αλβανία ήταν τουρίστες. 2 αδέρφια ήρθαν στην Ελλάδα με τις συζύγους τους, το ένα ζευγάρι για το μήνα του μέλητος, το άλλο για να γιορτάσει την εγκυμοσύνη της γυναίκας. Στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου μεταφέρθηκε ανήλικη που έπεσε χθες από μπαλκόνι στην Κατερίνη. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν κινδυνεύει η ζωή της, υπό διερεύνηση οι συνθήκες της πτώσης. Σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο Καβάλας νοσηλεύεται ένας 16χρονος ποδοσφαιριστής. Τραυματίστηκε την ώρα του αγώνα όταν έπεσε με το κεφάλι πάνω στην περίφραξη του γηπέδου. Ιστορική νίκη για την Ελλάδα, 1-0 τη Γερμανία στο Augsburg. Μετά από μια νέα συγκλονιστική εμφάνιση, κέρδισε για πρώτη φορά στην ιστορία της τη Γερμανία με τον γκολ του Δημήτρη Κουρμπέλη στο 67. Δείτε περισσότερα στο arthes.gr.
1: Τα καλά νέα της ημέρας από τον Μασούτη. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
3: Έφτασε ο καιρός να περάσεις κταίο. Κάνε την καλύτερη επιλογή. Auto Vision. Με 3 κταίο στη Θεσσαλονίκη, όπου κι αν βρίσκεσαι.
4: Δημήτρη, για πού το βάλες?
5: Πάω κέντρο.
4: Α, στην αγορά για ψωνιά?
5: Όχι.
4: Λαδάδικα για φαγητό?
5: Όχι.
4: Παραλία για καφεδάκι?
5: Ούτε.
4: Πού πας στο κέντρο?
5: Auto Vision για κταίο.
6: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Auto Vision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310 487 500 ή online στο kteothessaloniki.gr.

0: Γενικά εθρίος καιρός σήμερα στις περισσότερες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας με λίγες κατά τόπους νεφώσεις. Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα φτάσει το μεσημέρι τους 21 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 25 με 26. Στη Θεσσαλονίκη έχουμε ηλιοφάνεια αυτήν την ώρα, ο καιρός θα διατηρηθεί καλός καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας με λίγες τοπικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα δείξει 24 με 25 βαθμούς.
1: Καιρός για κατσικίσιο Καραγιάννη. Το τυρί που ξεχωρίζει για τη γεύση του και το άρωμά του. Με συνταγή που χάνεται γενιές πίσω από την Αρναία Χαλκιδικής.
2: Μαμά, έχει κατσικίσιο τυράκι Καραγιάννη.
3: Πάντα έχει κατσικίσιο Καραγιάννη, μωρό μου, μα ποτέ δεν φτάνει.
2: Μαμά, θέλω κι άλλο Καραγιάννη.
3: Να, γιατί δεν φτάνει. Άφταστη θρεπτική αξία, άφταστη ποιότητα.
2: Και τέλεια γεύση.
3: Απίστευτα θρεπτικό από αγνό κατσικίσιο γάλα από το Χολομόντα. Φτιαγμένο με παραδοσιακό τρόπο στην Αρναία Χαλκιδικής. Μεγάλωσε γενιές και γενιές.
2: Κατσικίσιο Καραγιάννη. Κανένα δεν το φτάνει.
4: Το θυμάμαι σαν χθες. Κάθε Σάββατο η κουζίνα γέμιζε αρώματα. Κανέλα, γαρίφαλο, κίμινο, ρίγανη. Μπαχαρικά καγιά. Μυστικά μαγειρικής από την Ανατολή. Πάντα δίπλα μας. Εδώ και 50 χρόνια τα μπαχαρικά καγιά δίνουν γεύση στις πιο αγαπημένες μας συνταγές. Με ποιότητα και υψηλές προδιαγραφές συσκευασίας. Μπαχαρικά καγιά. Το μυστικό της κουζίνας μας.
5: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο, το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
6: Τα Master Χρώματα, πού είναι?
7: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλυπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλαμε χρώμα, με χρώμα Master από την Craft Paints.
8: Χρωματοπολιό, στείλε χρώματα Master τώρα.
9: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Γνωρίστε τη νέα σειρά ετυχιζόμενων φούρνων της Gorenia που δίνει απεριόριστες δυνατότητες στις μαγειρικές σας ικανότητες. Με λειτουργία πίτσας και perfect grill που εξασφαλίζει τραγανό και καλοψημένο γεύμα, οι νέοι φούρνοι Gorenia θα σας ενθουσιάσουν αφού διαθέτουν και πυρόλυση για εύκολο καθαρισμό. Back to cook στην ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Για σετ φούρνου με εστίες Gorenia με δώρο 3 ανοξίδωτα σκεύη πυραμής αξίας 69 ευρώ και 4 χρόνια εγγύηση. Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης στο Κορδελιό. Ηλεκτρικές συσκευές.
11: Μια εταιρεία άπειρες λύσεις. Ζαφυράκης Βίδες. Η πηγή της βίδας από το 1970. Βίδες, βιομηχανικά είδη, εργαλεία, ναυτιλιακά και γεωργικά. Είδη προστασίας σε τεράστια ποικιλία και άμεσα διαθέσιμα αποθέματα. Πάνω από 50.000 προϊόντα έτοιμα για εσάς. Ζαφυράκης Βίδες. Η πηγή της βίδας. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ανακαλύψτε περισσότερα στο zaf.gr.
12: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Παλαπλάστ κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Παλαπλάστ σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Παλαπλάστ. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
13: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
14: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
15: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
14: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη.
16: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
17: Αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
18: Γιατί, πού τραγουδάει?
17: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
18: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
17: Ανοιχτά καθημερινά, με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
18: Και Κυριακή από το πρωί, με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
17: Το στέκι του Γκαλιούρι. Μεγαλοχώρης Ερών.
18: Κρατήσεις 23-253-00408
17: και 69-44-62-13-68.
18: Και κάθε Τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
19: Στην Κίμηση η γεύση έχει όνομα.
20: Κούκος Grill House.
19: Εκεί που κάθε μέρα ψήνεται η απόλαυση.
20: Όλα τα ψητά της ώρας, ζουμερά και φρεσκοψημένα.
19: Πλούσιες σαλάτες, μοναδικό κοντοσούβλι, λαχταριστή γαρίδο μακαρονάδα, αυθεντικό φιλέτο στρογγανόφ και φυσικά χάμπουργκερ, τσίσμπεργκερ και τσίκεν μπέργκερ που θα σου μείνουν αξέχαστα.
20: Ανοιχτά κάθε μέρα εκτός Δευτέρας.
19: Κούκος Grill House στην Κίμηση.
20: Τηλέφωνο 2325 111 055.
21: Χρώματα. Χρώματα. Χρώματα. Επισκεφτείτε τώρα το νέο χρωματοπωλείο μας στο Σιδηρόκαστρο, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλέον όλες τις μεγάλες μάρκες χρωμάτων. Craft, Vechro, Nikal, Beer και άλλες σε απίστευτες τιμές. Βρείτε ακόμη αλυσίδες για αλυσοπρίωνα, λάμες, εξαρτήματα και άλλα αξεσουάρ με την υπογραφή της κορυφαίας εταιρείας Oregon. Η επιχείρηση βγάζει και παντός τύπου κλειδιά. Ελάτε στο νέο κατάστημά μας δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Υπεύθυνη υποκαταστήματος Ντόρις Τρομπούκης Ατραζάνη. Τηλέφωνο 6934-816-498.
22: Κάθε ωραία στιγμή χρειάζεται το σωστό περιβάλλον για να γίνει αξέχαστη. Forest Coffee and Drinks. Καφές που σε ξυπνάει, ποτά που σε δροσίζουν, γευστικές επιλογές που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και ναργιλέδες για χαλαρές, όμορφες βραδιές. Με μουσικές που φτιάχνουν διάθεση από το πρώτο λεπτό. Και όταν η στιγμή θέλει να έρθει σε σένα, το Forest The Van Bar αναλαμβάνει. Ένα πλήρως εξοπλισμένο mobile bar με catering, cocktails, ναργιλέ και ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει κάθε εκδήλωση ξεχωριστή. Forest Coffee and Drinks. Ηράκλειες Ερών. Τηλέφωνο 23-25-0-25-075. Leave it. Feel it.
23: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Nikal. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία με σημεία πώλησης σε Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Nikal λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 23-23-0-25-464 ή 694-570-2469. Nikal. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
24: Εδώ ο χρόνος κυλά.
25: Άντε στην υγειά μας!
26: Γεια μας!
27: Γεια μας!
24: Διαφορετικά. Ταβέρνα ο Σάκης. Στο Γεφυρούδης Ερών, για νόστιμα της ώρας, λαχταριστά θαλασσινά, ορεκτικά και άλλα καλομαγειρεμένα πιάτα, γεμάτα νοστιμιά, σε τιμές προσιτές για όλους. Οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Ιδανικό και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Τηλέφωνο 23-23-0-51-325. Ανοιχτά τις καθημερινές από το απόγευμα και τις Κυριακές από το μεσημέρι. Στο Γεφυρούδης Ερών, οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Γιατί εδώ ο χρόνος κυλά. Διαφορετικά.
0: Έχω που λέτε εκεί στα Σέρας μια ξαδέρφη που την περιμένω τώρα, από στιγμή σε στιγμή. Με ρώτησε αν θέλω να με φέρει τίποτα. Ένα κατητής που με έχει λείψει καιρό. Τυρά θέλω, βρε ξαδέρφη, κοψίδια θέλω. Μα θα έρθεις από τα Σέρας και δεν θα με φέρεις κρέατα από το Σεραϊκό. Είναι δυνατόν. Έχω δοκιμάσει και έχω δοκιμάσει τέτοια κρέατα εκλεκτά, τρυφερά, νόστιμα, βρε παιδί μου. Δεν έχω βρει πουθενά άλλου παρά μόνο στο Σεραϊκό. Έφτασε! Βρε, καλό στο σουτζουκα... καλό στην ξαδέλφη μου, βρε!
1: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 2323-0-25-148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
0: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
2: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.
3: Λοιπόν, για να σ' ακούσω.
4: Είμαστε τώρα στην Παθέσα, ακούμε καθημερινά και πλησιάζουμε τη Θεσσαλονίκη, πάω για δουλειά. Το κάνουμε αυτό κάποιες μέρες την εβδομάδα και το έχουμε ζήσει την κατάσταση αρκετά καλά. Έπιασε μια κουβέντα λοιπόν με κάποιους εργαζομένους γιατί ήμασταν στάσιμοι. Τώρα, παιδιά, λέω, αδέρφια, τι κάνετε, τα λοιπά, πώς πάει το έργο. Λέει, προχωράμε, λέει, βήμα χιλιόμετρο-χιλιόμετρο. Λέει, πότε, λέω, το τελειώστε. Λέω, κανένα μια εβδομάδα, κανένα μήνα, μια εικασία. Λέει, Χριστούγεννα, λέει, και βλέπουμε. Άρα ήταν μια απάντηση που σίγουρα δεν μας άρεσε, δεν περιμέναμε. Χάνουμε περίπου 40 λεπτά την ημέρα με αυτήν την κατάσταση.
5: Ναι.
4: Και ήθελα να το μοιραστώ πιο πολύ, γιατί νωρίτερα νομίζω ο συνάδελφος μιλούσε για εκτίμηση.
5: Ναι.
4: Είναι μια πληροφορία. Δεν ξέρω πόσο βάσιμη είναι, αλλά μια τάξη με υγεία του σε τζικασία.
5: Ναι, πού πηγαίνεις τώρα και ακούω, μικρός ή μικρή?
4: Μικρός, τον αφήνω στους παππούδες για να πάμε δουλειά με τη γυναίκα μου μαζί μας.
5: Α, είστε εκεί τρεις μαζί.
4: Πηγαίνουμε ανατολικά, βλέπουμε εκεί κοντά στον Άγιο Παύλο. Ερχόμαστε στα Πολιτόχαρο.
5: Να είναι καλά οι παππούδες που φροντίζουν για να μπορούμε να δουλέψουμε. Ναι, ωραία. Ωραία, καλή βοήθεια, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Ευχαριστώ.
5: Το πουλάκι μου, όχι, το πουλάκι μου λέει λογάκι από μέσα. Τι ωραία. Α, περιμένετε, τώρα θα βάλουμε στο ζευγάρι και στο μικρούλι ένα τραγούδι. Τώρα θα βάλουμε ένα τραγούδι, σιωπή, κλείνω τις γραμμές. Σιωπή. Στο ζευγάρι και το μικρούλι.

Δεν το λέει καλά ο Μποτσέλη, δεν μου αρέσει καθόλου. Το τραγούδι είναι εξαιρετικό. Και για να γυρίσουμε σε Neil Diamond λίγο σε αυτά. Traveled halfway around the world.

Καλημέρα σας λοιπόν, καλό πρωινό σε όλους. Κουρδιστείτε στην καθημερινότητα και φροντίστε να τις δώσουμε χαρακτηριστικά Σαββάτου. Όχι γιατί δεν θέλουμε να δουλέψουμε, όχι, όχι, όχι. Να έχει εκπλήξεις και ενδιαφέρον ημέρα. Είναι Δευτέρα και είναι

0: Είναι Δευτέρα και είναι υπέροχα.
1: Καλημέρα σας. Τι ακριβώς παίρνεις, δεν μας λες όμως.
0: Είναι υπέροχα. Τι, στο ίδρυμα νομίζεις ότι με τι παίρνω, τίποτα.
1: Κάτι παίρνεις.
0: Τίποτα. Σκέφτηκα, Δημήτρη, σκέφτηκα πόσο μια καλή σχέση μεταξύ ζευγαριού και των γονέων, πόσο λειτουργική, σημαντική και βασικό αγαθό σε μια καλή ζωή στη σύγχρονη εποχή είναι όλο αυτό. Πόσο σημαντικό είναι να έχεις ο ένας, να έχει ο ένας τον άλλον. Σκεφτείτε το. Όσοι είστε έτοιμοι να παντρευτείτε, σκεφτείτε το.

0: αναφέρθηκε η Μένη στο Δελτίο Ειδήσεων σε έναν απίθανο τύπο, τον Επίτροπο Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον Δανό 51 ετών Dan Jorgensen, ο οποίος με μια επιστολή του στις 26 Σεπτεμβρίου, δηλαδή την Παρασκευή, την έστειλε στα κράτη-μέλη, ούτε λίγο ούτε πολύ, κομψά βέβαια, λέει: «Σας καλώ να εξετάσετε τη λήψη ή τη συνέχιση μέτρων που θα διατηρήσουν τις εισαγωγές φυσικού αερίου σε αποθήκες ή θα περιορίσουν τη ζήτηση για φυσικό αέριο και ηλεκτρική ενέργεια για όσο διάστημα απαιτείται». Παραδέχεται επί της ουσίας ότι υπάρχει σοβαρή πίεση αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ούτε λίγο ούτε πολύ λέει στα κράτη-μέλη κάντε οικονομία. Αυτό λέει ο Jorgensen.
1: The faster you can deploy more renewables, the faster you can electrify. So move away from gas boilers to district heating or electric heat pumps, for instance. The faster you can deploy more energy efficiency measures, the faster you can do all of these things, the more easy the winter will be to face. And by the way, these things will also lead to lower prices. So really, there's no reason to not do it.
2: Και όταν βγάλεις συννεφιά, όταν δεν φυσάει, στις ανεμογεννήτριες παρατεταγμένες στην βόρεια θάλασσα, ανάμεσα δηλαδή στο στενό, ανάμεσα Δανία και Σουηδία, τι θα γίνει? Θα έχουμε μια καλή ερωτική ζωή για να ζεσθενόμαστε δηλαδή? Εξού και ο Πάριος μάλλον. Εξού και ο

0: Ο δυτικός κόσμος πέφτει σε ενεργειακή φτώχεια σιγά σιγά. Πόσο... Από πότε ξεκίνησε ο πόλεμος στον κόσμο? Τόσο λίγο, α?
1: Τέλος Φεβρουαρίου, αν θυμάμαι
0: καλά. Καλά. Τώρα, μια και πιάσαμε συζήτηση για μικροέργα και δυσκολίες στην παράτωσή τους, θα δούμε κανένα δυο πράγματα σήμερα, καθώς επιμείνατε αρκετά. Να δούμε τι είναι αυτό που τρέχει στην Όλγας και σέρνεται μεγάλο χρονικό διάστημα, και επίσης εκτός συνθηκών, καθώς τα προβλήματα την Παρασκευή, μεγάλο πρόβλημα χθες, μεγάλο πρόβλημα στην Παθέ, στα όρια Σύνδος, Μάλγαρα, Συμπλήν, εκεί που έχουμε ασφαλτοστρώσεις, θα επιχειρήσουμε, και πολύ σωστά επιμένετε, να βρούμε απαντήσεις, να δούμε πώς πάει το έργο, αν προχωράει γρήγορα, αν θα μπορούσε να πάει γρηγορότερα, και αν υπάρχει και τρόπος έτσι ώστε να μην έχουμε αυτό που είχαμε χθες. Αν καταγράφουμε σωστά από δικές σας μαρτυρίες τα χθεσινά, σημαίνει ότι είχαμε μια ώρα να περάσει, ίσως και περισσότερο.
1: Και περισσότερο. Και το ίδιο έγινε και την Παρασκευή.
0: Την Παρασκευή, ναι. Την Παρασκευή το παρακολούθησα και εγώ, να σας πω, το απόγευμα, γιατί μας ξάφνιασε. Υπάρχει ένα θέμα, μήπως οι εργολαβίες... Κοιτάξτε, έχουμε εργολαβίες και εργολαβίες, έτσι. Αν δεν έχουμε πολλές εργολαβίες και προσωπικό και μηχανήματα, σίγουρα τα έργα δεν μπορούν να προχωρήσουν, όσο και αν υπάρχουν χρήματα, μελέτες και σχεδιασμένα έργα. Έχουμε όμως, ή προσέξει νωρίτερα, ότι έχουμε παρατηρήσει ότι στο Δήμο Θεσσαλονίκης, για παράδειγμα, για αρκετά χρόνια αντιμετωπίσαμε ένα πρόβλημα σε κατασκευή μικρών έργων, διότι ο εργολάβος που πήρε τα έργα, διαφορετικά έργα, τα σέρνε πεζοδρόμια και νομίζω στο κέντρο για αγορά σε ένα σημείο, δεν μπαίνω σε λεπτομέρειες, για ευνόητους λόγους. Μάλιστα. Δηλαδή δεν έχουμε εργολαβίες, δεν έχουμε, μα δηλαδή, ξέρεις, είναι πολλά μαζί.
1: Μπαίνουν σε διαγωνισμούς, ταυτόχρονα σε πολλούς, μειοδοτούν, παίρνουν τα έργα και δεν είναι σε θέση να τα εκτελέσουν. Δεν γίνεται έτσι. Αν οι δυνατότητές σου είναι για δύο έργα και παίρνεις 10, μοιραία θα δημιουργήσεις ζήτημα από τις καθυστερήσεις.
0: Ναι, αλλά θα... νομίζω, Δημήτρη, είχε δημιουργηθεί ένα μητρό έργων για να έχουμε εικόνα και να έχει η πολιτεία, οι φορείς, οι οποίοι...
2: να είναι τουλάχιστον καταγεγραμμένες οι τεχνικές εταιρείες και να ξέρεις ποιος είναι ποιος, και να επιλέγεις μέσα από το μητρό εργοληπτών. Αλλά από εκεί και πέρα...
0: Ποιος είναι πού, ας πούμε.
2: Ναι, ακριβώς. Το ότι μπορείς να πέσεις σε κακοτοπιές είναι σαφές, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία.
0: Για πέστε κανένα τραγούδι να βάλω τώρα, για πρέπει να κάνω διάλειμμα για μισό λεπτό λίγο, παιδιά. Συντονιστείτε κι εσείς στις δουλειές σας, γιατί αισθάνεσαι ασυντόνιστος τη Δευτέρα. Είμαι σίγουρος, Σάκης θα απαντήσει όχι, είμαι συντονισμένος. Δημήτρη, είσαι συντονισμένος τη Δευτέρα, ρε παιδί μου?
2: Απολύτως.
0: Παρατηρήθηκε ένα χαλάρωμα, σαν να είχε ξεσφίξει βίδα λίγο το Σαββατοκύριακο.
1: Αυτός ο Σκρούτζ δεν κάθεται ούτε Σαββατοκύριακο. Πού να καταλάβει Δευτέρα.
0: Ανοιχτές γραμμές για μια καλημέρα. Σας περιμένω στο τηλέφωνο, να μην πιαστώ τώρα από τώρα με διάφορα δεξιά και αριστερά. Έχει ένα ωραίο πρωινό. Ας πάμε σε μικρά και καθημερινά, αυτά που θα μπορούσαν να κάνουν τη ζωή μας καλύτερη ή την κάνουν καλύτερη. Γιατί κακά τα ψέματα, βγαίνοντας σήμερα έξω το πρωί, έτσι μια τόσο ωραία φθινοπορεινή ημέρα, νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να πούμε και ένα δόξα τω Θεώ. Για όχι. Ανοίγω γραμμές για μπλα μπλα. Έλα Δημήτρη, καλύψτε λίγο στο μικρόφωνο, μην αφήνετε μονίμως εμένα να μιλάω. Θα έχουμε 10 λεπτά μέχρι τις 9 ανοιχτές γραμμές και θα μιλάμε μόνο, δεν θα παίξω καθόλου μουσική. Ωραία. Αλλά πρέπει να συμμετέχουμε. Δηλαδή, ο καθένας με τον τρόπο του, όπως αντιλαμβάνεται και όπως ενδιαφέρεται. Υπάρχουν και ωραία πράγματα γύρω μας. Εγώ, ας πούμε, άκουσα τη φωνούλα του μικρού στο ζευγάρι προηγουμένως από πίσω να παρπαρίζει και σκέφτηκα ότι αυτό το μωράκι που είναι στα δύο, περίπου, υποθέτω, δεν ξέρω, 1,5 με 2, για να λέει θα είναι. Ο παππούς και η γιαγιά τώρα θα το περιμένουν εκεί, θα κάθονται και στην πόρτα μάλιστα. και θα λένε στην κόρη, στην ύφη ή στο γιο, δεν πειράζει, αργήστε το απόγευμα, άμα θέλετε βγέστε και μία βόλτα. Δηλαδή, ξέρετε, οι παππούδες και οι αγιάδες είναι τρελαμένοι, εγώ δεν έχω γίνει παππούς ακόμα, είναι τρελαμένοι με τα μωρά. Δηλαδή τέτοιο πράγμα, αφού καμιά φορά σε συνομήλικους οι οποίοι έχουν παντρεύτηκαν τα παιδιά τους νωρίς, κάνουν κουβεντούλα, όλη την ώρα μου λένε και εγώ φεύγω. Τους λέω, σταματήστε ρε εσείς. Ρε εσείς παππούδες γιαγιά, δεν έχετε ζωή εσείς, δεν είναι, τα ενδιαφέροντά σας είναι όλη την ώρα για τα εγγόνια σας. Ο εγγονός μου, η εγγονή μου. Αυτό δεν είναι καλό βέβαια, διότι αυτό σημαίνει για υπερβολή και παραπάνω και ίσως να δημιουργείται πρόβλημα στα ζευγάρια με υπερβολές. Αλλά αυτό το ξέρετε ο καθένας αναλόγως και πώς, ε. Λοιπόν, σας περιμένω στο τηλέφωνο. Κορίτσια, εξαφανιστήκατε, μόλις μιλάμε για έργα. Έπιασε ο Σάκης πριν τις 9, πριν τις 8, μια κουβέντα, ρε παιδί μου, γιατί έχουμε διαμαρτυρίες, πολλές μάλιστα, για την ασφαλτόστα στην Παθέ και τα μποτιλιαρίσματα. Και δεν πήρε ένα κορίτσι να πει μια κουβέντα. Λέω, γιατί μας φορτώνετε όλο μας αυτή την ιστορία. Μετά λέτε ότι είμαστε πρίχτες, ε. Εντάξει, ρε κορίτσια. Οκ, πρίχτες είμαστε, ναι, επειδή ασχολούμαστε με το ψυγείο, τα καλώδια της, το πεζοδρόμιο έξω, θέλουμε να... Πρίχτες είμαστε, καλά.

0: Τώρα γιατί μας βγάλει το, μας βγάζει το δερβαίνει πρόβλημα. Ρωτάτε συνέχεια βέβαια.
1: Διάφορα.
0: Ας κάνουμε τον τροχονόμο για την ώρα. Δεν πειράζει.
1: Το δερβαίνει έχει κλειστεί την αριστερή πόρτα.
0: Το δερβαίνει έχει ποια κατεύθυνση, μισό στη γραμμή.
1: Με κατεύθυνση την είσοδο. Στη Θεσσαλονίκη μπαίνοντας δηλαδή.
0: Κατηφόρα δηλαδή, έτσι.
1: Όχι, πρώτα ανηφόρα, μετά κατηφόρα.
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Έχει κλειστεί η αριστερή λωρίδα, εξού και
0: κυρία, το ποτηλιάρι. Καλημέρα σας.
2: Το όνομά μου είναι Κυριακή.
0: Ναι, Κυριακή, καλημέρα.
2: Είμαι, δεν ξέρω πώς ακούω, είμαι στον αέρα.
0: Ναι, ναι, σας ακούω.
2: Είμαι στο δρόμο από Βέρεια για Θεσσαλονίκη και η κατάσταση όπως είπατε και εσείς νωρίτερα είναι τραγική. Εντάξει, δεν θέλω να γκρινιάξω, Δευτέρα είναι σήμερα, ξύπνησα έτσι πολύ ωραία, έχει και ωραίο καιρό. Αλλά επειδή παιδεύτηκα πάρα πολύ και την Παρασκευή, γιατί κάνω καθημερινά το δρόμο πήγαινέλα, εκτός από Σαββατοκύριακο, την Παρασκευή πραγματικά αισθάνθηκα πολύ περίεργα, δηλαδή κάποια στιγμή ένιωσα τόσο εγκλωβισμένη που λέω ότι αν συμβεί κάτι, κάτι με κάποιο αυτοκίνητο, κάποια φωτιά ή κάποιο πρόβλημα τέλος πάντων να αντιμετωπίσει κάποιος, πώς θα έρθει ένα ασθενοφόρο να τον παραλάβει. Ήμουν περίπου 2 ώρες από λίγο πριν τα Μάλγαρα μέχρι και να αποδεσμευτώ εντελώς από την κίνηση.
0: Ναι. Πού μένετε, ποια είναι η μόνιμη κατοικία σας, η μόνιμη?
2: Η μόνιμη κατοικία μου είναι στη Βέρεια. Η εργασία μου είναι στη Θεσσαλονίκη.
0: Μάλιστα.
2: Και σας λέω ότι πηγαίνω έρχομαι καθημερινά. Δηλαδή,
0: είναι Κυριακή.
2: Εντάξει, δεν ξέρω. Έχετε κάποια εικόνα μέχρι πότε θα συνεχιστούν τα έργα?
0: Τα έργα θα συνεχιστούν, το έργο είναι μεγάλο. Το θέμα είναι αν πάει γρήγορα η εργολαβία ή όχι, αυτό είναι το ζήτημα. Είναι πολλά τα χιλιόμετρα μεταξύ Αξιού και Γαλλικού. Και έτσι θα τραβιόμαστε για αρκετό χρονικό διάστημα. Το θέμα είναι πόσο γρήγορα θα πάνε.
2: Εντάξει, σίγουρα πρέπει να γίνουν γιατί...
0: Ναι, εννοείται, μα εσύ που το χρησιμοποιείς το δρόμο κάθε μέρα ξέρεις ότι ήταν σε άσχημη κατάσταση και είχαμε...
3: Η ώρα είναι 9 και η ζωή είναι ωραία.
4: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συνδική.
5: Γαλαξία, Γαλαξία 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά, μουσικά, γαλαξιακά.
6: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς. Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
7: Τώρα, ο Θέμης Γκολιάς, ως ασφαλιστικός σύμβουλος, σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
6: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός, γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
7: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ, φορτηγά από 99 ευρώ, φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ, δίκυκλα από 20 ευρώ, τρακτέρ από 30 ευρώ, σκάφη από 40 ευρώ.
6: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρος Ικασερών. Τηλέφωνο 2-3-21-0-64-6-10, κινητό 6-9-7-7-68-66-88.
7: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας, με διαφορά.
6: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
8: Η κατασκευή ενός έργου ξεκινά με σωστή μελέτη. Η GA Design and Construction, πριν την υλοποίηση κάθε κατασκευής ή ανακαίνησης, σας παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες.
9: 3D σχεδίαση, μελέτες μηχανικού, ενεργειακά πιστοποιητικά, έκδοση αδειών, συμβουλευτική και διαχείριση επιδοτούμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ και εξοικονομώ.
8: Για τον ιδιώτη, όσο και για την επιχείρηση. Με πολυετή εμπειρία, τεχνογνωσία και υπευθυνότητα, υλοποιούμε έργα που αντέχουν στον χρόνο και ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Τεχνική υποστήριξη, συνέπεια και αποτέλεσμα, από την ιδέα ως την υλοποίηση.
9: Μην ψάχνεις αλλού. Εμπιστεύσου την εμπειρία, το όραμα και την ποιότητα της GA Design and Construction.
8: Επικοινωνία Επικοινωνήστε σήμερα με την GA Design and Construction. Καλέστε στο 23210-3717 ή βρείτε μας στο site gadc.gr.
10: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συνδικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συνδικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά.
11: Εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο. Τέταρτο χιλιόμετρο σιδηροκάστρου Προμαχώνα, γέφυρα Τριμονοχωρίου. Καλέστε τώρα 23230-25464 και 694-570-2469.
12: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική. DJ DeMoro. DeMoro. Μοναδικές δεξιώσεις γάμου και βάπτισης, ατμοσφαιρικά πάρτι και ξεχωριστά εταιρικά events. DJ DeMoro. DeMoro. Από το σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-532055. DJ DeMoro. Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
13: Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συνδικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
14: Du sprichst Deutsch.
15: Ψάχνεις δουλειά με σταθερό μηνιαίο μισθό και ασφάλεια υγείας και ζωής?
14: Come to Regiocom.
15: Πλήρως αμοιβόμενη εκπαίδευση, εξαιρετικά ελκυστικά μπόνους πωλήσεων και δυνατότητα μερικής απασχόλησης σε μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην εξυπηρέτηση πελατών. Regiocom. Πάνω από 25 χρόνια με περισσότερους από 6.000 υπαλλήλους σε ολόκληρη την Ευρώπη και με καινοτόμες αξιόπιστες υπηρεσίες, άνοιξε τα γραφεία της στις Σέρες και σε περιμένει. Επικοινώνησε σήμερα με την Regiocom στο 6993-211-019.
14: Bewirb dich jetzt. Wir freuen uns auf dich.
16: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
17: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
16: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας, αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
17: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
16: Κατάλληλο για γυναίκες και άνδρες, σε πρόσωπο και σώμα.
17: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
16: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23 25 0 23 092.
17: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
16: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
4: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Ωραίο ματσάκι χθες, έτσι. Ζοριστήκαμε, αλλά...
1: Καταπληκτική.
0: Έτσι, θα είναι πολύ ευχάριστο την Πέμπτη να δούμε την Εθνική με την Ολλανδία
1: στο γήπεδο του ΠΑΟΚ.
0: Θέλω να σε ρωτήσω, γιατί παίζουμε στο γήπεδο του ΠΑΟΚ? Δεν έχουμε καρτατζόγλιο, δεν το φτιάξαμε το καρτατζόγλιο?
1: Φτιάχνεται.
0: Δεν ρωτάς το Χαστά και τον Κυριάκο να δούμε? Για ξύπνα τους, γιατί αυτοί με την μπάλα ξυπνάνε και λίγο αργά. Για ξύπνα τους λίγο μετά το δελτίο. Γιατί δεν παίζουμε στο Καφτατζόγλιο? Δεν έχει η Θεσσαλονίκη ένα γήπεδο και παίζει στον ΠΑΟΚ? Μα του ΠΑΟΚ το γήπεδο πρέπει να κατεδαφιστεί για να πάει να παίξει ο ΠΑΟΚ στο Καφτατζόγλιο. Δηλαδή πώς θα γίνει όλο αυτό?
1: Του ΠΑΟΚ το γήπεδο πρέπει να κατεδαφιστεί για να γίνει σύγχρονο και μεγαλύτερο. Δεν έχει πρόβλημα. Το Καφτατζόγλιο έχει πρόβλημα.
2: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
3: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
2: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
3: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux, χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα, άοσμο. Δεν πιτσιλάει, με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλύσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε extra wide. Υπέρλευκο για συναγώνιστη καλλιπτικότητα.
2: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
3: Τώρα και ρέντι εξωτερικού χώρου.
4: Η ώρα μετράει λεπτά. Εμείς μετράμε στιγμές απόλαυσης. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
5: Αγάπη μου, σήμερα θέλω μακαρόνια φουρνού με μπόλικο παραδοσιακό κολλιός από πάνω. Ή μάλλον σπιτική πίτσα με παραδοσιακό κολλιός. Ή όχι, ριζότο με παραδοσιακό κολλιός.
6: Γιώργο, τυρί τυρί το πας να μείνεις νηστικός, ε? Να σου κάνω δυο τοστάκια με παραδοσιακό κολλιός μέχρι να αποφασίσεις.
7: Παραδοσιακό τυρί κολλιός. Το αγελαδινό ημίσκληρο τυρί με πλούσιο άρωμα και μοναδική γεύση που πρωταγωνιστεί σε κάθε συνταγή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
8: Time out για Θράκων.
9: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
8: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
9: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
10: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
11: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
10: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
11: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
12: Σύζα την κομισιόν.
10: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
11: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
10: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
13: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More.
14: Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
15: Ψάχνεις το καλύτερο για τον φίλο σου? Στο Pet Shop 88 θα βρεις τροφές, παιχνίδια, λιχουδιές και ό,τι άλλο χρειάζεσαι για το κατοικιδίο σου. Τριπλή απόλαυση στο Pet Shop 88. Βασιλίσσης Όλγας 26, Ωρεοκάστρο 88 και Πολυτεχνείο 23 στο κέντρο. Με παράδοση σε 24 ώρες στη Θεσσαλονίκη και επιπλέον εκπτώσεις με την κάρτα μέλους. Petshop88.gr.
16: Το έμαθες? Μείον 15% σε όλες τις μπαταρίες στάνταρ.
17: Εννοείς για αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες, ταξί, φορτηγά?
16: Ναι, μείον 15% σε όλες τις μπαταρίες.
17: Και για λεωφορεία, UPS, περονοφόρα, ανυψωτικά?
16: Μείον 15% σε όλες τις μπαταρίες, λέμε. Τι δεν καταλαβαίνεις? Σε όλες τις μπαταρίες. Πήγαινε Standard Batteries τώρα.
18: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
19: Υπάρχει μια στιγμή που δεν αποφασίζεις απλώς πού θα σπουδάσεις. Αποφασίζεις ποιος θέλεις να γίνεις. Στο AFS University of Science and Technology μαθαίνεις να σκέφτεσαι, να ερευνάς και να καινοτομείς. Αμερικανικές σπουδές στη Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με το Iowa State University για μια διεθνή επαγγελματική σταδιοδρομία. Οι αιτήσεις για το πρώτο ακαδημαϊκό έτος ξεκίνησαν. Διαθέσιμες υποτροφίες. Μάθε περισσότερα στο afsuniversity.edu.gr.
20: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
21: Καλώστη.
22: Καταρινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο?
21: Ναι. Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
22: Σου έφερα κέικ.
23: Γεια σας.
22: Ο κύριος?
21: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
22: Τότε να δοκιμάσεις και εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
20: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
24: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
25: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
26: Σε σένα μιλάω.
27: Χάλια είσαι.
26: Τι, πονάει η μέση σου? Έμα αφού δεν κοιμάσαι καλά, πάρε πριμό στρώμ και θα με θυμηθείς. Ανατομικό, ορθοπαιδικό, οικολογικό στρώμα.
27: Καλά, όλο που σκέφτηκα το πριμό στρώμ, νίσταξα.
28: Πριμό στρώμ, Παπαναστασίου 91 Χαριλάου, Δημητρίου Καραουλή 11 στον Εύωσμο και Βιπέθ Σύνδου.
26: Πριμό στρώμ, πολυτέλεια που δεν κοστίζει ακριβά.
29: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
30: Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5. Μαζί σας για ό,τι και αν τύχει.
31: Μαράτσι, ο παγκόσμιος ηγέτης στα κεραμικά πλακίδια. Ανακαλύψτε τις υπέροχες συλλογές στο νέο

0: www.showroom.gr.
1: Μάνα, τι θα κάνεις τώρα που φεύγω?
2: Θα σε ακολουθήσω, μην αγχώνεσαι.
1: Θα έρθεις πανεπιστήμιο?
2: Όχι, καλέ! Θα σπουδάσω εξ αποστάσεως στο Πανεπιστήμιο Φίλιπς.
3: Ανακάλυψε τα αναγνωρισμένα εξ αποστάσεως συμβατικά προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα.

0: νέα σλότς, καθημερινές εκπλήξεις. Η δράση δεν σταματά ποτέ. Ζήσε την ένταση, την ατμόσφαιρα και το ατελείωτο παιχνίδι στο Καζίνο Πόρτο Καράς. Καζίνο Πόρτο Καράς. Εκεί όπου η διασκέδαση ανεβαίνει επίπεδο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 21+. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξε υπεύθυνα.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μεσοπαρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
2: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
3: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
4: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
5: Το σπίτι που ονειρεύεσαι ξεκινά σήμερα. Γέρμας Home. Αλεξίου Χρυσόστομος. Ανακαίνιση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κουζίνα, μπάνιο, κουφώματα, εσωτερικές διαμορφώσεις και ενεργειακές αναβαθμίσεις με επίβλεψη μηχανικού και έμπειρο προσωπικό. Με το κλειδί στο χέρι στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γέρμας Home. Γρηγορίου Κολονιάρη 124, Αμπελόκηπη, Θεσσαλονίκη και στο 2310-5285-62. Γέρμας Home. Αλεξίου Χρυσόστομος. Δίνουμε αξία στο σπίτι, ποιότητα στη ζωή.
6: Εσείς θα αλλάξετε καύσιμο ή θα συνεχίσετε να πληρώνετε πετρέλαιο θέρμανσης? Ήρθε η ώρα να περάσετε στην οικονομία με μία αδλία θερμότητας Bosch και να πετύχετε έως 80% εξοικονόμηση στο κόστος θέρμανσης. Άμεση εγκατάσταση, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και αξιόπιστο σέρβις από την Bau Therma ΑΕ. Λεωφόρος Κωνσταντίνου Καραμαλή 149, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2310-850065. Bau Therma ΑΕ. Θέρμανση, κλιματισμός και φωτοβολταϊκά συστήματα. Η έξυπνη ενέργεια ξεκινά από εδώ.
7: Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5. Μαζί σας για ό,τι και αν τύχει.
8: Υγιεινά και νόστιμα νέα από Ταλαντικά Πασιάς. Νέα σειρά ψητά λαντικά, κορυφαίο. Χοιρινό, γαλοπούλα και κοτόπουλο.
9: Το μυστικό συστατικό στα Λουκάνικα Πασιάς είναι η μνήμη. Από το 1900 η οικογένεια Πασιάς φτιάχνει λουκάνικα τόσο νόστιμα που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Πασιάς, το καλύτερο για σας.

0: να συνοψίσουμε τα τρέχοντα, καθώς είπαμε σήμερα να ασχοληθούμε με τις γειτονιές μας και τα χωριά μας, ακόμα και στο μεγάλο χωριό δηλαδή, τα θέματα του. Ο Κώστας είναι στην Πέτρου Συνδίκα, καθώς έχουμε σε εξέλιξη έργο αντικατάσταση της ΕΙΑΘ, έργο αντικατάσταση μεγάλων αγωγών αποχέτευσης, και το πράγμα πάει αργά, με αποτέλεσμα, όπως ακούτε, να μας πει περισσότερα ο Κώστας, που απολαμβάνει το θόρυβο των αυτοκινήτων, την κίνηση στο δρόμο και ένα κομπρεσέρ. Κώστα.
1: Καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα. Συνδίκαμε Όλγας. Ωραίος καιρός, 18-19 βαθμούς Κελσίου. Καλημέρα, καλημέρα. Ξύπνησε η Θεσσαλονίκη και κατεβαίνει κάτω στο κέντρο. Με δυσκολίες όμως εδώ στη Συνδίκαμε Όλγα. Και πολύ πολύ χορύπανση. Έργα σε εξέλιξη από την ΕΙΑΘ. Είναι αυτά τα έργα, για όσους θυμούνται, που ξεκίνησαν από την παραλιακή Μεγάλου Αλεξάνδρου, μετά την Πότσαρη είχαμε θέματα στις αριστερές λωρίδες, τώρα ανέβηκαν τη Συνδίκα και φτάσαν στο ύψος της Όλγας. Το αποτέλεσμα, ποτηλιάρισμα για όσους κατεβαίνουν στο κέντρο, που ξεκινάει λίγο μετά το φανάρι της Μαρτίου, γιατί οι δύο λωρίδες σταδιακά κλείνουν σε μία ακριβώς.

0: Φανάρι στη Συνδίκα. Μέχρι πριν από 10 λεπτά υπήρχαν τροχονόμοι, κάναν καλή δουλειά μπορώ να πω, αλλά τώρα φύγανε και πλέον την κίνηση την ρυθμίζουν τα φανάρια. Όπου η κορύπανση ακούτε, φανταστείτε τώρα να έχεις βγει στη σύνταξη, να είσαι συνταξιούχος μια εβδομάδα και να μένεις Συνδίκα με Όλγας και να λες θα ηρεμήσω τώρα. Να πιω ένα καφέ.
1: Ωραίο παράδειγμα μας έφερες. Δηλαδή ωραίο παράδειγμα μας έφερες. Εννοείς ότι οι συνταξίκοι δεν θέλουν να γίνεται τίποτα για να μην ενοχλούνται. Άστε ρε Κώστα.
0: Αυτό.
1: Ας μην κοιτάμε τους συνταξίουχους. Αυτούς που δουλεύουμε θα κοιτάμε.
0: Αυτοί που δουλεύουν και κατεβαίνουν στο κέντρο δυσκολεύονται στην Όλγα, εδώ στο φανάρι της Συνδίκα. Μετά όμως τα πράγματα κυλούν μια χαρά.
1: Και κομπρεσέρ και...
0: οι άνθρωποι.
1: Και τραυστήρα.
0: Ακούστε, ακούστε εδώ τι γίνεται. Τώρα θα τρυπήσει.
1: Κωστά,
0: αυτό το...
1: σε παρακαλώ λίγο. Αυτό το κομπρεσέρ το δουλεύει με το χέρι άνθρωπος. Για είναι μηχανή που δουλεύει το κομπρεσέρ, μιλάω, όχι το σφυρί. Όχι αυτό. Όχι το κομπρεσέρ.
0: Το μαχαίρι είναι ένα μαχαίρι το οποίο το δουλεύει άνθρωπος, ναι. Κόβει την άσφαλτο για να έρθει από πίσω αυτό το κομπρεσέρ το μεγάλο και να τρυπήσει και να σκάψει. Άνθρωπος κόβει την άσφαλτο. Εδώ ένας ρυθμίζει την κίνηση. Όπα παιδιά, τροχονόμος ιδιώτης. Συνδίκα με Όλγας. Τι έγινε, ρυθμίζει την κίνηση. Έκανες τροχονόμος.
2: Έχω πάθει εδώ, εγώ έχω γεννηθεί εδώ Μαρτιμόλγας. Αυτά τα γνωρίζω, του βοηθάω και όλες τις βάρδιες. Βέβαια.
1: Αυτό είναι. Είναι συνταξιούχος που δεν κοιμάται το πρωί που δεν κοιμάται και αντί να πίνει καφέδες βγει και κάνει τον τροχονόμο.
2: Όμως εγώ, το γιώρος είμαι. 65.
0: Συνταξιούχος είσαι.
2: Όχι, 56.
0: 65, μια 65, μια 50. Παιδιά είναι απίστευτος, ρυθμίζεται κίνηση εδώ με ένα τσαντάκι. Καλημέρα ταξιτζή μου, καλημέρα. Με ένα τσαντάκι στον νόμο και καφέ στο χέρι και με το ένα χέρι.
1: Λοιπόν,
0: σπρώχνει τα αυτοκίνητα στην Όλγας.
1: Θα τα πούμε, μείνε στο πεδίο για το τέλος του δελτίου ειδήσεων και συνεχίζουμε σε λίγο.
3: Καλή σας ημέρα. Τίτλοι ειδήσεων από το Ράδιο Θεσσαλονίκη. Φωτιά στις τιμές του πετρελαίου μετά την απόρριψη Τραμπ στην πρόταση του Ιράν για τα στενά του Ορμούς. Άνοδος 3% στο Brent κοντά στα $108 το βαρέλι αυτήν την ώρα. Σε ενεργειακό συναγερμό βρίσκεται ολόκληρη η Ευρώπη. Αύριο το άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιστολή του αρμόδιου Επιτρόπου στους 27, εισηγείται μείωση από τα νοικοκυριά της κατανάλωσης ρεύματος, περιορισμό του φωτισμού σε δημόσια κτίρια και στους δρόμους. Τα πρώτα μέτρα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης ανακοινώνει αυτήν την εβδομάδα η κυβέρνηση. Την Τετάρτη συνεδριάζει το Υπουργικό Συμβούλιο και αμέσως μετά θα γίνουν οι ανακοινώσεις από το Οικονομικό Επιτελείο. Σε πρώτο χρόνο θα αφορούν τα καύσιμα κίνησης. Οι ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης θα γίνουν στις 14 Οκτωβρίου. Πιέζει η αντιπολίτευση για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Απόπειρα τρομοκρατικού χτυπήματος εξετάζουν οι Βρετανικές αρχές για το περιστατικό κοντά σε αεροπορική βάση, η οποία χρησιμοποιείται ευρέως για αμερικανικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή. 5 άτομα συνελήφθησαν, ελέγχονται τα βαν που χρησιμοποίησαν. Υποστρατιωτικό κλειό ολόκληρη περιοχή. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι Ουάσιγκτον και Λονδίνο τους παρακολουθούσαν. Στο μεταξύ, πληροφορίες αναφέρουν ότι μία γυναίκα οδηγός είδε τις ύποπτες κινήσεις τους και κάλεσε τις αρχές. Στις Βρυξέλλες μεταβαίνει ο Νίκος Δένδιας για το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων και Άμυνας. Συνεχίζονται οι έρευνες για τα αίτια της τραγωδίας με τους 6 νεκρούς στην πλάκα. Ως πιθανότερη αιτία προκρίνεται η διαρροή φυσικού αερίου στο επίκεντρο δεύτερος όροφος, όπου διέμενε το ζευγάρι των ηλικιωμένων Ελληνοβρετανών. Στην ιατροδικαστική υπηρεσία σήμερα οι συγγενείς των θυμάτων για την ταυτοποίηση των σωρών. Οι 4 νεκροί με καταγωγή από Αμερική και Αλβανία ήταν τουρίστες. 2 αδέρφια ήρθαν στην Ελλάδα με τις σύζυγους τους. Το ένα ζευγάρι για το μήνα του μέλητος, το άλλο περίμενε το πρώτο τους παιδί. Στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου μεταφέρθηκε ανήλικη που έπεσε χθες από μπαλκόνι στην Κατερίνη. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ζωή της δεν κινδυνεύει. Υποδιερεύνηση οι συνθήκες της πτώσης. Σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο Καβάλας νοσηλεύεται 16χρονος ποδοσφαιριστής. Τραυματίστηκε την ώρα του αγώνα όταν έπεσε με το κεφάλι πάνω στην περίφραξη του γηπέδου. Ιστορική νίκη για την Ελλάδα, 1-0 επί της Γερμανίας στο Augsburg. Μετά από μια νέα συγκλονιστική εμφάνιση, η εθνική μας κέρδισε για πρώτη φορά στην ιστορία της τη Γερμανία με τον γκολ του Δημήτρη Κουρμπέλη στο 67. Εχμηρό δημοσίευμα από την Bild, ένας ποδοσφαιρικός νάνος έβαλε φρένο στον Κλοπ, έγραψε, υπενθυμίζοντας ότι η Ελλάδα δεν ήταν καν παρούσα στα γήπεδα για το παγκόσμιο κύπελο του 2026. Δείτε περισσότερα στο arthes.gr.
4: Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
5: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις του κέντρου. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
4: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.

0: Γενικά έθριος ο καιρός στην Βόρεια Ελλάδα με λίγες τοπικές νεφώσεις για την εξέλιξη της ημέρας. Η θερμοκρασία θα δείξει μέχρι 21 βαθμούς στη Δυτική Μακεδονία, 25 με 26 στις υπόλοιπες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα έχουμε καλό καιρό, αναμένονται λίγες τοπικές νεφώσεις, με την θερμοκρασία το μεσημέρι να δείχνει μέχρι 25 βαθμούς.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, τα σούπερ μάρκετ Αφροδίτη είναι κάθε μέρα κοντά σας με ποιότητα και οικονομία. Στα σούπερ μάρκετ Αφροδίτη θα βρείτε τα καλύτερα της εβδομάδας σε ασυναγώνιστες τιμές. Λουκάνικα χωριάτικα παραδοσιακά, μόνο 4,99 το κιλό. Nutri Valley, παιδικά δημητριακά, 375 γραμμάρια, μόνο 2,18. Αφροδίτη, χαρτί υγείας economy, 8 ρολά, μόνο 1,89. Και τράτα τόνος σε νερό, πολυσυσκευασία 2x160, μόνο 4,79. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας, smafrodite.gr.
2: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας.
3: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συνδική.
4: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
3: Μινάς Ιωάννης.
4: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνισης παντός τύπου στη Συντική.
3: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
4: Με πολυετή εμπειρία.
3: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
4: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
3: Από πλακάκια,
4: κουφώματα,
3: είδη γήινης,
4: υδραυλικά,
3: χρώματα
4: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνισης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2323-028-274 και 6993-920-661.
3: Και λιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
4: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
3: Επίσημα.
4: Μοναδικά.
3: Με πολυετή εμπειρία.
5: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
6: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
5: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
6: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
5: Ξέρω, για πάσης φύσεως βλάβη.
6: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
5: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
6: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
5: Ηλεκτρικά παράθυρα.
6: Κλειδαριές.
5: Φωτισμός.
6: Μπαταρίες.
5: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
6: Βασιλείος Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
5: Τηλέφωνο 2323 111 410.
6: Και για πάσης φύσεως βλάβη,
5: σταθερά στον Ελευθεριάδη.
7: Από εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων αναζητείτε λογιστής ή λογίστρια από Σιδηρόκαστρο, Ηράκλεια και τις γύρω περιοχές. Η θέση αφορά τετράωρη απασχόληση. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το τηλέφωνο 6974 956 680. Υπεύθυνος Παναγιώτης Ζαΐμης.
5: Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες?
8: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν, φταίω.
5: Και τώρα... Πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
8: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 2310-3740-7.
9: Ανακύκλωση μετάλλων Scrap. Η οικολογική και οικονομική λύση για την ανακύκλωση των μετάλλων σας. Η μάνδρα ανακύκλωσης μετάλλων Scrap προσφέρει γρήγορη και αξιόπιστη υπηρεσία αγοράς επιτόπου μετρητής. Απλά φέρτε τα μέταλλα ή επικοινωνήστε μαζί μας και θα έρθουμε εμείς στο χώρο σας για παραλαβή. Αναλαμβάνουμε καθαρισμούς και αποψηλώσεις εργοστασίων, ανακυκλώνουμε παλιά αυτοκίνητα, τρακτέρ, μηχανές και άλλα μεταλλικά αντικείμενα. Εμπιστευτείτε μας για μια περιβαλλοντικά υπεύθυνη και οικονομικά αποδοτική διαχείριση των μεταλλικών σας αποβλήτων. Μάντρα ανακύκλωσης μετάλλων, Scrap, στο Ποντισμένο. Τηλέφωνο 6945 528 148. Υπεύθυνος Αθανάσιος Ραΐφογλου. Κάνει καλό στο περιβάλλον και στην τσέπη σας.
10: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
11: Πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα, υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μια ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών, όπως ηλεκτρολογικές υδραυλικές εργασίες, θερμομονώσεις και λίφους, δώματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση λέβητα ή αντλίας θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, κλιματιστικού και φωτοβολταϊκών συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, Τσέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343 111 204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο.
12: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.
13: Ποιος θα ανεβάσουμε το volume? Ο Μιχάλης Ρακιτζής και ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος ξαναβάζουν στο play τις μεγαλύτερες στιγμές της ελληνικής pop και μοιράζονται για πρώτη φορά την ίδια σκηνή στη Θεσσαλονίκη. Πρεμιέρα 2 Οκτωβρίου. Ένα απογειωτικό anti-aging party με τραγούδια που πέρασαν από τα βινίλια και τις κασέτες στις playlists. Μιχάλης Ρακιτζής και Κώστας Χαριτοδιπλωμένος live στο Βεργίνα Θέατρο από 2 Οκτωβρίου. Back to the party! Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino.

0: Πρώτες ώρες στο Ράδιο Θεσσαλονίκη. Καλή σας μέρα, καλό πρωινό και καλή εβδομάδα με καιρό θαυμάσιο. Και από χθες το μεσημέρι και μετά μια πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Για όσοι ήμασταν έξω, γυρνοβολούσαμε δηλαδή. Τα αναρωτιέμαι τι θα κάνει ο Μητσοτάκης όταν θα πατήσουμε τα κουμπιά εμείς, να αρχίσουμε να δουλεύουν οι λογαριασμοί, δηλαδή στη Βόρεια Ελλάδα και όχι μόνο στο Χορτιάτι ή στο Σοχό. Αρχίσουν να δουλεύουν οι καυστήρες. Τι θα κάνει δηλαδή? Επιμένει ενώ εισπράττει ΦΠΑ ένα κάρο λεφτά. Δώσε Σάκη, δώσε μου λίγο το στυλό να βάλω ένα πόνημα στο διαμαντίδι, μία άσκηση. Δημήτρη, Έχω χαρτιά. Λοιπόν, Δημήτρη, άκου. Η βάση του καυσίμου από τα δηληστήρια είναι 0,50 ευρώ. Η αμόλυβδη, 0,60. Έχει...
1: Όχι, καμία σχέση.
0: Πόσο?
1: Πολύ παραπάνω. Πολύ παραπάνω.
0: Κύριε Διαμαντίδη, για να φτάσουμε στο σημείο να έχουμε 2,20 βενζίνη, ας υποθέσουμε, ας το κάνω 1 ευρώ. Τη βάση. Συν πόσα λεπτά είναι ο φόρος, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης?
1: Αμόλυβδη, 0,70 ένα λίτρο.
0: 0,70. Το ΦΠΑ μπαίνει στο 1 ευρώ.
2: Στα όλα μπαίνει.
0: Στα όλα. Λοιπόν, και ο κύριος κυβερνήτης και η κύριε κυβέρνηση βάζει 24% στο 1,70. Χτύπα λίγο, 24% στο 1,70 είναι άλλα 24 λεπτά. Αυτό είναι, ναι. Τόσο περίπου. Έχει αυξηθεί λοιπόν σε τέτοιο βαθμό η βάση. Δηλαδή αυτό το 1 ευρώ πριν από λίγο καιρό καθαρά στα δηληστήρια για τη δήληση πληρώναμε 0,60-0,70. Άρα κερδίζει τόσο πολύ περισσότερο, διότι βάζει ΦΠΑ επάνω σε ένα σταθερό νούμερο που είναι ο ειδικός φόρος και βέβαια την αυξημένη βάση της τιμής.
2: Σε 2,20 ευρώ, έτσι όπως το υπολογίζω εγώ, λίτρο απλής αμόλυβδης, η αρχική τιμή και τα περιθώρια κέρδους είναι στο 1,07. Το σύνολο φόρων και τελών είναι στο 1,13.
0: Λοιπόν, αυτό το πράγμα, το 24% επομένως πάνω σε μια ανεβασμένη βάση κόστους του ίδιου του προϊόντος, φέρνει στην κυβέρνηση περισσότερα χρήματα. Δώσε αυτά πίσω, ρε εσύ.
2: Αυτή τη στιγμή πίσω. Στα 2,20 το πραγματικό κόστος καυσίμου είναι 93 με 96 λεπτά.
0: Ναι, λοιπόν. Πάμε στην Πέτρου Συνδίκα να ακούσουμε λίγο την εξέλιξη του έργου που δημιουργεί προβλήματα στην Όλγας, καθώς από ό,τι ο Κώστας μας περιγράφει έχουμε... Κώστα.
3: Ούτε στο περιφερειακό να ήμουνα. Τώρα θυμάμαι εκείνες τις μέρες που γκρεμίζαμε τις μέρες στο περιφερειακό.
0: Χαμήλωσε, μίλα λίγο πιο μακριά, σε παρακαλώ, από το μικρόφωνο σου. Μίλα λίγο πιο μακριά.
3: Είμαι δίπλα από αυτό το τρυπάνι το μεγάλο. Αυτό το... Αυτή τη μύτη που είναι προσαρμοσμένη σε μια φαγάνα και κόβει το δρόμο ακριβώς Συνδίκα με Όλγας. Έργα σε εξέλιξη λοιπόν. Αν θυμάστε καλά, θα το ξαναπώ, ξεκίνησαν από την Παραλιακή. Κοσμά Ετωλού, με Μεγάλο Αλεξάνδρου, αριστερές δύο λωρίδες ήταν αποκλεισμένες, φτάσανε στη Συνδίκα, ανέβηκαν τη Συνδίκα, τώρα είναι στο ύψος της Όλγας. Η πορεία των έργων θα συνεχιστεί στη Συνδίκα. Για την επόμενη εβδομάδα θα δουλεύουν εδώ οι άνθρωποι Συνδίκας με Όλγας, ή αύριο ή μεθαύριο θα αποκλείσουν τις δεξιές λωρίδες πάνω από την Όλγας, δηλαδή Όλγας με Συνδίκα, και θα δώσουν σε κυκλοφορία τις αριστερές, αυτές δηλαδή που δουλεύουν τώρα, και σιγά σιγά σε κανένα δεκαήμερο θα ανεβούν πάνω τη Συνδίκα.
0: Άρα οι εργασίες, αν εξαιρέσει κανείς ότι δεν εργάζονται Σαββατοκύριακο, έχουν την έντασή τους δηλαδή. Το πρωί φίλος ακροατής έλεγε στο Σάκη, δεν ξέρω αν ακούει τώρα, ότι πέρασε 7,5 ώρα και δεν δούλευε κανείς. Ισχύει για δεν ισχύει, και αν ο εργοδηγός είναι εκεί.
3: Εδώ είναι ο εργοδηγός. Το ρώτησα τι ώρα έρχεστε, μου είπε από τις 7 το πρωί.
0: Μέστε.
3: Από τις 7 το πρωί ξεκινάμε, έτσι μου είπε.
0: Καλά, δεν μπορούν να ξεκινήσουν και 6, διότι ο κόσμος κοιμάται ακόμα, έτσι δεν είναι? Δηλαδή τέτοιο θόρυβο δεν μπορείς να κάνεις όποτε θέλεις εσύ. Πω, πω.
3: Όχι βέβαια, κοιμάται ο κόσμος και 6
0: και ειδικά
3: είναι ακόμα,
0: ναι. Μην έχει ενοχλήσουμε και τους συνταξιούχους. Έχει γεμίσει ο τόπος συνταξιούχους. Δηλαδή το μεγάλο πρόβλημα πλέον είναι ο συνταξιούχος. Διότι πρέπει να του δώσεις τη σύνταξη.
3: Η ώρα ξεκινάτε.
0: Και δεν είναι μόνο αυτό. Πρέπει να έχει ησυχία ο συνταξιούχος.
3: Βέβαια. Αλλά τι ώρα ξεκινάτε κάθε πρωί εδώ τα έργα? 7, έτσι. Πιο νωρίς δεν γίνεται. Με τέτοιο θόρυβο. Ωραία. Ο εργοδηγός αυτό ρώτησε, 7 η ώρα μου λέει, 7 η ώρα ξεκινούν.
0: Καλά, εντάξει Κώστα, ευχαριστούμε. Ήταν πολύ ρομαντικό το ξύπνημα σήμερα το πρωί, 7 η ώρα στην... Τι θα γίνει παιδιά με τους συνταξιούχους? Διαμαντίδη.
2: Τι να γίνει με τους συνταξιούχους?
0: Τι, πρέπει πρώτα απ' όλα να πληρώνουμε τις συντάξεις στους συνταξιούχους, δηλαδή σε όλη αυτή την κατηγορία που πρέπει να αποχωρήσει, αλλά βέβαια δεν αποχωρεί και εργάζεται, έτσι, και ταυτόχρονα πρέπει να κάνουμε και ησυχία για αυτούς που δεν εργάζονται και είναι συνταξιούχοι. Τι θα γίνει δηλαδή?
2: Η Ελλάδα είναι μια χώρα συνταξιούχων και θα έχει και πολύ περισσότερους συνταξιούχους στο μέλλον. Αυτό είναι. Οι συνταξιούχοι να αποκατεβάζουν κυβερνήσεις στην Ελλάδα.
0: Ναι,
2: βέβαια, εννοείται. Θα ξεπεράσουν, αν δεν έχουν ήδη ξεπεράσει, τα 3 εκατομμύρια.
0: Άρα να πούμε στο Μητσοτάκη ή στο Τσίπρα ή στον Ανδρουλάκη να κάνει δώρα ταξίδια στους συνταξιούχους και όχι στους νέους που τους δίνει.
2: Εγώ θα έλεγα να τους κάνει δώρο ένα σύστημα υγείας στο οποίο θα μπορούν να προσφεύγουν χωρίς να χρειάζεται να πληρώνουν τον ιδιωτικό τομέα.
0: Αυτό
2: είναι το μεγαλύτερο δώρο που μπορείς να κάνεις και στους συνταξιούχους και σε όλους μας. Να μην πληρώνουμε τον ιδιωτικό τομέα της παιδείας και της υγείας. Λεφτά ο κόσμος θα δει στην τσέπη του, όχι μόνο να τον δώσει κανένα επίδομα 50 ευρώ, αλλά και αν δεν χρειάζεται να διπλοπληρώνει για υπηρεσίες για τις οποίες φορολογείται.
1: Ελάτε στη γραμμή, ναι. Καλημέρα.
4: Καλημέρα, καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα κιόλας. Δημήτρης. Όσον αφορά τώρα το προηγούμενο σχόλιο που είχατε κάνει για τα ακριβά καύσιμα και αυτά, η αλήθεια είναι πως το κράτος το λέει, το λένε και οι ίδιοι, ας πούμε, όταν βγαίνουν στη τηλεόραση πλέον, ότι τα έσοδά τους είναι μόνο από τη φορολογία των καυσίμων. Η μεγαλύτερη φορολογία που υπάρχει είναι αυτή στα καύσιμα. Έχοντας αυτή τη μεγάλη φορολογία στα καύσιμα που μας πλήττει όλους, είτε αυτούς που βάζουμε περισσότερο πετρέλαιο ή βενζίνα, είτε σε αυτούς που πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ, σταματάει και η ανάπτυξη. Η αλήθεια είναι ότι το ένα φέρνει το άλλο. Και όταν είμαστε ένα κράτος που έχουμε τόσους πολλούς δημόσιους υπάλληλους, τώρα πέστε μου, δεν θα πρέπει να έχουμε? Θα πρέπει να έχουμε, μάλλον. Για να πληρωθούν όλοι αυτοί, θα πρέπει δηλαδή να είμαστε εχμάλωτοι αυτής της κατάστασης. Δεν ξέρω, έτσι το βλέπω. Δηλαδή βλέπω ότι από τη μία, εντάξει, καλά θα είμαστε, να το πω έτσι, γιατί θα έχουν λίγο πολύ κάποια δουλειά όλοι, είτε εποχιακή είτε έτσι. Από την άλλη όμως, όταν υπάρχει τόσο μεγάλο μέρος των εσόδων του κράτους που να πρέπει να πληρώνονται όλοι αυτοί οι άνθρωποι, είναι ένα μεγάλο πρόβλημα που αφορά την ανάπτυξη αυτού του κράτους. Κάποιος πρέπει να βρεθεί να το λύσει. Μάλιστα. Αυτό δεν ξέρω πώς θα το λύσει.
0: Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ και καλημέρα. Παραμένουμε στην επικοινωνία. Τώρα μου λέει ο Χρήστος ότι σε πρατήρια του Πανοράματος βλέπει τιμές αμόλυβδης 2,07
1: και 2,06.
0: Και 2,06. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα?
5: Παρακαλώ.
0: Παιδιά, βλέπουμε καλά τώρα. Είναι 2-3 πρατήρια στο Πανόραμα. Έχουν πάρα πολύ χαμηλή τιμή σε σχέση με τις υπόλοιπες, έτσι.
1: Κάθοδος Πανοράματος προς Θέρμη, 3 βενζινάδικα στη σειρά. Είναι ένα αβίν, ένα έκο και ένα ακόμα αβίν. Και τα τρία είναι 2,070.
0: Πώς γίνεται άλλα πρατήρια σε άλλες περιοχές που συνήθως έχουν 2-3 λεπτά πιο κάτω από τη μέση τιμή να έχουν 2,13-2,15.
1: Μέσα στη Θέρμη 2,185.
0: Μάλιστα. Λοιπόν,
1: Απόστολε. Απόστολε, καλημέρα.
5: Καλημέρα. Λοιπόν, κάτι που είπε ο προηγούμενος ακροακτής, το κράτος είπε ότι παίρνει τα πολλά χρήματα από τους φόρους από τα καύσιμα. Εγώ δεν έχω ακούσει κάτι τέτοιο. Το αντίθετο, ότι έχουν μειωθεί τα έσοδα από τους φόρους των καυσίμων. Γιατί? Γιατί βάζουμε πολύ λιγότερα λίτρα. Φανταστείτε να παίρνει το κράτος 70 λεπτά στα 1000 λίτρα και να παίρνει 70 λεπτά στα 500 λίτρα.
0: Καλά, Απόστολε. Καλημέρα, ευχαριστώ.
5: Ένα αυτό. Και ένα δεύτερο, σχετικά με το σούπερ μάρκετ, ακριβώς, έχουμε μειώσει όλοι τα περιτά έξοδα, που, τα οποία πολλές φορές ήταν στο 24% ΦΠΑ. Λοιπόν, και έχουμε για να δώσουμε χρήματα στα τρόφιμα που είναι είδος πρώτης ανάγκης.
0: Καλώς.
5: Οπότε και εκεί τα έσοδα από το ΦΠΑ μειώνονται. Αν το δείτε σε αναλογία.
0: Ευχαριστώ, Αποστολή. Περιγράφει ο Δημήτρης στη μία πλευρά του ίδιου νομίσματος και ο Αποστόλης στη δεύτερη. Επομένως,
1: εντάξει, αλλά το καύσιμο είναι και ελαστικό και ανελαστικό ως δαπάνη. Δηλαδή μπορεί να κόψει κανένα καφέ.
0: Αν μιλήσουμε για τα έσοδα του κράτους, όταν έχουμε ύφεση, τα έσοδα του κράτους θα πέσουν, διότι πέφτει η κατανάλωση.
1: Προφανώς.
0: Αν είναι υψηλή η φόρη ή όχι, αν πέφτει η κατανάλωση, πέφτουν και τα έσοδα του κράτους. Εμείς πήραμε μόνο το καύσιμο και προσπαθούμε να δούμε πόσα. Τι κερδίζει το κάτω, τι χρήματα μαζεύει. Ελάτε στις γραμμές, είναι ανοιχτές αν θέλετε κάτι.
2: Εντάξει, μην το βλέπουμε πάντως στενά, με τη δική μας τσέπη μόνο. Πρέπει να ανοίξουμε το οπτικό μας πεδίο. Δείτε το παραδείγματος χάρη στο φούρνο της γειτονιάς σας, ο οποίος αναγκάζεται να δουλέψει με υψηλότερο κόστος για να παράξει προϊόν και επίσης έχει και ακριβότερες πρώτες ύλες. Άρα θα πάρετε ακριβότερο εσείς τελικό προϊόν, δείτε το στο σούπερ μάρκετ, γιατί κάποιος πρέπει να μεταφέρει τα προϊόντα εκεί και κάποιος πρέπει να τα παράξει. Όλοι αυτοί δουλεύουν με αυξημένο κόστος. Είναι ατελείωτοι οι αλυσίδες αυτές, οι οποίες τελικώς έχουν ένα παρανομαστή. Την ενέργεια. Όλα χρειάζονται ενέργεια.
1: Προφανώς δεν μπορείς να δεις το μικρό κόσμο σου, γιατί ένας που κάνει χρήση μετρό τη σήμερα ημέρα στη Θεσσαλονίκη δεν έχει πάρει χαμπάρι τι γίνεται με τα καύσιμα.
2: Και εκεί ενέργεια χρησιμοποιεί το μετρό. Έτσι.
1: Ναι, μπορεί αύριο να ακούσει κάτι.
2: Όχι.
1: Κατάλαβες.
2: Αλλά μπορεί και να αλλάξει.
1: Οπότε, επειδή υπάρχουν άνθρωποι που δεν ξέρουν που έχουν παρκάρει,
0: λοιπόν,
1: από το να χρησιμοποιούν μετρό, δεν έχουν καταλάβει τι γίνεται.
0: Διάλειμμα. Μια ανάσα σε ένα τραγούδι. Όχι, Σάκη, να μην βάζεις τραγούδια. Δημήτρη. Μην τον αφήνεις. Βγάλ του. Πάρ του το ποντίκι. Πάρ το ποντίκι. Άστο.
6: Έρχομαι. Τα βάλουμε.
2: Βάλε πάρει, όχι New Order.
0: Ναι, όχι, θα μεταδώσω Gloria Gaynor. Το είχα κρατημένο γιατί έπαιξε AI Gloria Gaynor που έλεγε Gloria Gaynor και δεν ήταν Gloria Gaynor. Και λέω, πώς θα ξεχωρίσουμε αυτό το πράγμα, δηλαδή να πει. Και δεν είναι μόνο στη μουσική. Μήπως. Χριστό. Μπορούμε να κάνουμε στη θέση του Διαμαντίδη έναν agent AGI Διαμαντίδη.
1: Για να γίνει αυτό θα πρέπει να
0: απολύσουμε το Διαμαντίδη, να τον απολύσουμε το Διαμαντίδη και να κάνουμε ένα AGI ή Super AGI, δηλαδή Super Agent.
1: Για να γίνει αυτό θα πρέπει να δεχτεί ο Δημήτρης να πάρω τα δεδομένα του όλα,
0: γιατί
1: να τα φορτώσω.
0: Να τα
1: βέβαια.
0: Γιατί να τα δεχτεί. Θα τα κλέψουμε μόνοι μας. Θα τον παρακολουθήσουμε, θα χακάρουμε το τηλέφωνό του, θα δούμε όλες του τις ιδιαιτερότητες για ένα χρονικό διάστημα. Από αυτό θα προκύψει ένα υλικό, μια data, την οποία θα τη βάλουμε σε έναν υπολογιστή, στο οποίο θα πούμε, φτιάξε μια τεχνητή artificial προσωπικότητα, η οποία να μοιάζει να είναι πολύ κοντά στο Δημήτρη Διαμαντίδη και θα τον απολύσουμε.
2: Πάρα πολύ ωραία. Εγώ δέχομαι. Απλά θα με ζήσετε έτσι κι αλλιώς, γιατί τα δικαστήρια για τα προσωπικά δεδομένα θα με ζήσουν έτσι κι αλλιώς.
0: Δεν θα το ξέρεις, Δημήτρη, από μια χαρά. Θα το ξέρεις.
2: Από το τελικό σου προϊόν θα το
0: καταλάβω. Θα είσαι μια προσωπικότητα ελαφρώς διαφορετική. Από αυτήν, δηλαδή τώρα βλέπω, ας πούμε, το μαλλί σου είναι φουντωτό. Θα κάνουμε έναν Διαμαντίδη που το μαλλί του θα είναι ξανθό. Πώς οι ποδοσφαιριστές βάφουν τα μαλλιά τους και δεν θα είναι ο Διαμαντίδης. Θα πάμε στο δικαστήριο και θα πούμε: μα δεν είναι ο Διαμαντίδης. Αυτός ο super AGI, Agent Intelligent.
2: Καλή τύχη σας. Σας εύχομαι καλή τύχη.
0: Θα μας πας στα δικαστήρια, λοιπόν.
2: Όχι, εγώ δεν θα σας πάω. Η τεχνητή νοημοσύνη που με συμβουλεύει.
0: Μετά ο Διαμαντίδης θα επιστρατεύσει τις δυνάμεις τεχνητής νοημοσύνης, θα μας πάει στα δικαστήρια. Το οποίο δικαστήριο θα είναι AGI, δηλαδή θα είναι και αυτός ένας...
1: Η υπεράσπιση θα είναι AGI.
2: Άμα φτάσουμε σε αυτό το σημείο... Άστα.
0: Εδώ είναι σίγουρα η Gloria Gaynor στο Αγούλη Σαββάρα.

0: Ένας φίλος δικηγόρος μου λέγε χθες στη συζήτηση την προηγούμενη, δηλαδή να πωλήσουμε το διαμαντίδι και να βάλουμε στη θέση του ένα ρομπότ, ρε παιδί μου, που δεν είναι ρομπότ, είναι AI. Είναι μια προσωπικότητα τεχνητής νοημοσύνης, η οποία θα παίζει, θα τη φορτώσουμε με όλα τα χαρακτηριστικά του Δημήτρη Διαμαντίδη, θα πωλήσουμε το διαμαντίδι. Θα μας κάνει μήνυση ο Διαμαντίδης, θα μας πάει στο δικαστήριο, θα πούμε στο δικαστή, που μπορεί να μην είναι φυσικό πρόσωπο, βιολογικό, αλλά είναι, να είναι AI, θα πούμε στο δικαστή ότι ο δικός μας ο Διαμαντίδης είναι ξανθός. Ε? Λοιπόν, φαντάζεστε όλα αυτά. Ε? Αυτά που ακούμε το τελευταίο χρονικό διάστημα και σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη αγγίζουν τα όρια του supernatural, του υπερφυσικού. Και αρχίζουμε να ανησυχούμε, και ο Διαμαντίδης αρχίζει να ανησυχεί και σκέφτεται να βγει πιο γρήγορα στη σύνταξη. Τι λέγαμε προηγουμένως για τη σύνταξη? Να προλάβει να μην τον πετάξει έξω το σύστημα. Στο τέλος θα καταντήσουμε πού? Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν είμαστε τόσο χαζοί και ανόητοι η ανθρωπότητα να φτάσει σε αυτά, αλλά τέλος πάντων μια συζήτηση κάναμε έτσι για να περάσει η ώρα. Επιστρέφω σε λίγο.
1: Ας κάνουμε όμως ένα διάλειμμα από τα νέα και τη μουσική και ας μιλήσουμε για κάτι πιο πρακτικό. 18133 για οριστική διαγραφή αυτοκινήτων με την εμπιστοσύνη και την αξιοπιστία της εταιρείας Αφή Κωνσταντινίδη. Και ανταλλακτικά και ασυναγώνιστες τιμές και άμεση εξυπηρέτηση. 18133.

0: 10. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
1: Τάκι, καφέ.
2: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 Espresso for All ήπιε σήμερα.
1: Αχ, λαχτάρισα και έναν Espresso Barone Arabica 100% των for All.
2: Καφέ από τα for All, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα δύο καπουτσίνο.
0: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει Espresso for All. Κάθε μέρα, ο καφές σου.
3: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
4: Κάθε πρωί ξυπνάς με σφίξιμο στο στομαχί. Όχι πια. Γιατί ανάμεσα σε χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει. Jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς.
5: Ανακύκλωσε και κέρδισε άμεσα μετρητά. Scrap Παρασκευάς Πέτρος. Από το 1999 κοντά σε ιδιώτες, επαγγελματίες αλλά και στο δημόσιο με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντολογικές άδειες. Οι καλύτερες τιμές χαλκού, σιδήρου και υπόλοιπων μετάλλων και με δωρεάν μεταφορά. Scrap Παρασκευάς Πέτρος.
6: Η ώρα είναι 10 με τόνο.
7: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
8: Σήκω παιδί μου, έχεις να πας στον Κάντζα. Γράψε λίστα με τιμές θαύμα. Νέσκαφε Κλασίκ 100 γραμμάρια 4,65. Πουμαρό Πασάτα 500 γραμμάρια μόνο 75 λεπτά. Μακαρόνια νούμερο 2, 6 και 10 ελωμάς μόνο 57 λεπτά. Και εξαιρετικά Παρθένο ελαιόλαδο ελωμάς 4 λίτρα 19,86.
9: Μπαρμπαστάθης κατεψυγμένα λαχανικά σε τιμή θαύμα. Κοκακόλα 1,5 λίτρο 1,45. Και ρετσίνα βασιλική μόνο 1,96.
8: Σκύπ υγρό πλυντηρίου 85 μεζούρες 11,30. Και σουπλίν μαλακτικό 4 λίτρα 4,96.
9: Από το κρεοπωλείο, άσε, ξέρει η γιαγιά.
8: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
9: Τιμές θαύμα για όλους.
10: Για φρέσκο ψάρι και θαλασσινά επιλέγεις Πετράν. Ιχθυοπολείο Πετράν. Η σταθερή σου επιλογή για εγγυημένη ποιότητα σε ψάρια και θαλασσινά. Και επειδή ο χρόνος σου είναι πολύτιμος, ο Πετράν σου τα παραδίδει καθαρισμένα, έτοιμα για φούρνο ή τηγάνι. Ιχθυοπολείο Πετράν στο Σιτηρόκαστρο.
11: Φιλίππου 7, απέναντι από το πάρκινγκ στο Μεγάλο Πλάτανο. Παραγγελίες στο 2323-024-078. Και σε άλλα δύο σημεία, Ηράκλειες στη Στοά και Ροδόπολη.
10: Πετράν, η θάλασσα στο πιάτο σου.
12: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής, κατάξερα, σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, Μεσές, Οξιά και Γάβρος από τις γύρω περιοχές μας.
13: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
12: Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
13: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
12: Και στο τηλέφωνο 2321 35554.
13: 35554.
14: Επιλέξατε ένα κορυφαίο για εσάς αυτοκίνητο.
15: Επιλέξτε και τον κορυφαίο ειδικό για το σέρβις του.
14: Car Service Νούλης.
15: Εξειδικευμένο συνεργείο ηλεκτρολογίου αυτοκινήτων σε Mercedes,
14: BMW,
15: Mini Cooper,
14: Volvo,
15: Volkswagen,
14: Audi,
15: Seat,
14: Skoda.
15: Έλεγχος με εργοστασιακά διαγνωστικά τελευταίας γενιάς.
14: Διάγνωση και προγραμματισμός των εγκεφάλων.
15: Σέρβις και σε άλλες μάρκες αυτοκινήτων.
14: Επίσης 4x4 και επαγγελματικά.
15: Στο Car Service Νούλης παρέχουμε υπηρεσίες υψηλών απαιτήσεων με έμπειρο προσωπικό σε χαμηλές τιμές όπως επιβάλλουν οι καιροί.
16: Service air condition με απολύμανση της καμπίνας.
15: Ευθυγράμμιση και σύγκληση τροχών και 4x4.
16: Ζυγοστάθμιση τροχών. Κάρτα καυσαερίων δίζελ και βενζίνης.
15: Διαθέτουμε αμορτισερόμετρο για τον έλεγχο των αμορτισέρ.
16: Φρενόμετρο για τη σωστή πέδηση του οχήματος.
15: Τζογόμετρο για τυχόν φθορές στο σύστημα διεύθυνσης και ανάρτησης.
16: Διορθώνουμε τους προβολείς των οχημάτων που θολώσανε με πλήρη επιτυχία.
15: Ενημερωθείτε για όλες τις υπηρεσίες μας.
16: Car Service Νούλης. Στο τρίτο χιλιόμετρο Πετριτσίου Σιδηροκάστρου στο Πετρίτσι.
15: Πρατήριο Αιτζίαν, τηλέφωνο 2323-031-939.
17: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Κρέας εκλεκτό, τυφερό, καθαρό. Κρέας που πριν καν το μαγειρέψεις νιώθεις την ποιότητά του. Γιατί πίσω του υπάρχει φροντίδα και το δικό μας εργαστήριο επεξεργασίας, όπου όλα γίνονται με γνώση και σεβασμό. Και τα λουκάνικα Τζουμαγιάς. Τα δικά μας, τα φημισμένα. Λουκάνικα φτιαγμένα με παράδοση, με εκείνη την παλιά, αυθεντική συνταγή που κάθε μπουκιά της σου θυμίζει σπίτι, γιορτές, ανθρώπους. Κάθε μέρα φρεσκάδα, ζεστή εξυπηρέτηση και τιμές που σέβονται τον κόπο σας και τον τόπο μας. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 2323-0-25-148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
18: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
19: Χρώματα, χρώματα, χρώματα. Επισκεφτείτε τώρα το νέο χρωματοπωλείο μας στο Σιδηρόκαστρο, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλέον όλες τις μεγάλες μάρκες χρωμάτων. Κραφτ, Βέχρο, Νικάλ, Μπιρ και άλλες σε απίστευτες τιμές. Βρείτε ακόμη αλυσίδες για αλυσοπρίωνα, λάμες, εξαρτήματα και άλλα αξεσουάρ με την υπογραφή της κορυφαίας εταιρείας Oregon. Η επιχείρηση βγάζει και παντός τύπου κλειδιά. Ελάτε στο νέο καταστήμα μας δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Υπεύθυνη υποκαταστήματος Ντόρις Τρομπούκης Ατραζάνη. Τηλέφωνο 6934-816-498. Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια, χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώλησης σε Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 2323-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
7: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.
20: 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo. Οργάνωση Forum.
21: Ρε παιδιά! Πού χάθηκε ο Κώστας?
22: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
21: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
22: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
21: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
22: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
23: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
24: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
25: Ιζωμάτ Premium.
24: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
25: Ιζωμάτ Premium.
24: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
25: Ιζωμάτ Premium.
24: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
26: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
24: Και από κρωματάκι.
26: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
27: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Διαμάρτινγκ. Σούπερ ενεργείο. Υγεία.
0: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασες σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
1: Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5. Μαζί σας για ό,τι και αν τύχει.
2: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
3: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θημισκή 14.
4: Καλά νέα της ημέρας από τον Μασούτη. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, πατάτες νευροκοπίου το κιλό μόνο 65 λεπτά. Όλες οι κατεψυγμένες μπουγάτσες α 40% φθηνότερα. Και Coca-Cola εξάδα κουτί μόνο 4 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
4: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
6: Έφτασε ο καιρός να περάσεις κταίο. Κάνε την καλύτερη επιλογή. Auto Vision. Με 3 κταίο στη Θεσσαλονίκη, όπου και αν βρίσκεσαι.
8: Δημήτρη, για πού το βάλες?
28: Πάω κέντρο.
8: Α, στην αγορά για ψωνιά?
28: Όχι.
8: Λαδάδικα για φαγητό?
28: Όχι.
8: Παραλία για καφεδάκι?
28: Ούτε.
8: Πού πας στο κέντρο?
28: Auto Vision για κταίο.
29: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Auto Vision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310 487 500 ή online στο kteothessaloniki.gr.

0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στη Βόρεια Ελλάδα με ηλιοφάνεια, λίγες τοπικές νεφώσεις για την εξέλιξη της ημέρας. Η θερμοκρασία θα δείξει μέχρι 21 βαθμούς στη Δυτική Μακεδονία. Στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη ο υδράκυρος θα ανέβει μέχρι και στους 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη έχουμε πολύ καλό καιρό σήμερα με ηλιοφάνεια, καθαρό ουρανό. Ο καιρός θα διατηρηθεί καλός καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, λίγες τοπικές νεφώσεις. Αναμένεται να αναπτυχθούν, η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι και 25 βαθμούς.
1: Καιρός να επιλέξεις χωριάτικο Καραγιάννη. Σκληρό τυρί από το χωριό, φτιαγμένο στη Τζαντίλα, με τον παλιό παραδοσιακό τρόπο, από την Αρναία Χαλκιδικής.
2: Καλημέρα Κυριάννη, ξέμεινα πάλι από τυρί. Βάλε πάλι χωριάτικο Καραγιάννη.
3: Έτσι είναι, το χωριάτικο Καραγιάννη ποτέ δεν φτάνει. Χωριάτικο, όνομα και πράγμα, γιατί φτιάχνεται στο χωριό.
2: Από αγνό κατσικίσιο γάλα του Χολομόντα.
3: Με μεράκι και αγάπη, από γνήσια παραδοσιακή συνταγή στην Τζαντίλα.
2: Γι' αυτό έχει ξεχωριστό σχήμα και γεύση αφταστή.
3: Χωριάτικο Καραγιάννη, κανένα δεν το φτάνει.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλλά αξιέρες για το μποράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
5: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
7: Το έμαθες? Μείον 15% σε όλες τις μπαταρίες στάνταρ.
8: Εννοείς για αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες, ταξί, φορτηγά?
7: Ναι, μείον 15% σε όλες τις μπαταρίες.
8: Και για λεωφορεία, UPS, περονοφόρα, ανυψωτικά?
7: Μείον 15% σε όλες τις μπαταρίες, λέμε. Τι δεν καταλαβαίνεις? Σε όλες τις μπαταρίες. Πήγαινε Standard Batteries τώρα.
9: Ό,τι και αν χρειάζεστε, υπάρχει ένα όνομα που έχει τη λύση. Ζαφυράκης Βίδες, η πηγή της βίδας από το 1970. Με πάνω από 50.000 είδη άμεσα διαθέσιμα σε βίδες, εργαλεία, βιομηχανικά, ναυτιλιακά, γεωργικά και είδη προστασίας. Ζαφυράκης Βίδες, ένας προμηθευτής για όλες τις ανάγκες, άμεσα και αξιόπιστα. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη, Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Δείτε περισσότερα στο zaf.gr.
10: Γεύσου την παράδοση στην ταβέρνα Κυρά Μάρθα. Από το 1971 η γιαγιά Μάρθα και ο παππούς Γιώργος, ο επιδέξιος Χασάπης, δημιουργούν γεύσεις που αγαπήθηκαν από γενιές και γενιές. Δοκίμασε το θρυλικό μας σουβλάκι, τα πεντανόστιμα σουτζουκάκια και την ποντιακή πίτα Περέκ. Βρες μας στο Μεσημέρι Θεσσαλονίκης και τώρα και στην πλατεία Επανομής. Κυρά Μάρθα, γεύση που εμπιστεύεσαι, εμπειρία που λατρεύεις.
11: Σύντομα κοντά σας και με νέο κατάστημα. Αποστόλου Κουγιάμη 31 στη Θέρμη.
12: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
13: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεμ εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεμ και νιώθω έτοιμος για όλα.
14: Επίλεξε το προϊόν ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
15: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
16: Αράμ Χατσατουριάν και Σεργέη Ραχμάνινοφ από την ΚΟΘ. Η μεγάλη συναυλία της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης στα φετινά Δημήτρια με δύο αριστουργήματα των σπουδαίων αυτών δημιουργών. Φλάουτο Όθωνας Γκόγκας. Διεύθυνση ορχήστρας Λίο Μακφόλ. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, ώρα 8.30, αίθουσα τελετών Απιθύτα. 61ο Φεστιβάλ.

0: Καλημέρα και καλό πρωινό. Καλή συνέχεια. Και εβδομάδα με σταθερές θερμοκρασίες ευχόμαστε, που το βράδυ δεν θα κατεβαίνουν κάτω από 16 βαθμούς. 17, 18. Τι πολλά ζητάμε. Η χαμηλή το βράδυ θα είναι το επόμενο θέμα. Να με θυμηθείτε. Τώρα, θα δούμε γιατί η Εθνική παίζει στη Θεσσαλονίκη. Τι έγινε, κανένα θαύμα? Βαρέθηκαν οι Αθηναίοι να βλέπουν μάτς, να τα έχουν όλα, ελλήνικων, ξελλήνικων, όλα στην Αθήνα. Λοιπόν, που και που πέφτει καμιά παράσταση από κανένα θέατρο εδώ στη Θεσσαλονίκη, ή έρχεται καμιά φορά και η Λιόλιου σε συναυλία, ή ο Νταλάρας, ή κανένα θέατρο. Γιατί παίζει η Εθνική την Πέμπτη με την Ολλανδία στα πλαίσια του Nations, πως λέγεται αυτό το σύστημα, γιατί παίζει στη Θεσσαλονίκη? Βαρέθηκαν οι Αθηναίοι να πηγαίνουν, έχουν προβλήματα, χάλασε κανένα γήπεδό τους, δεν έχουν πολλά. Αποφάσισε η κυβέρνηση να κάνει διασπορά, επιτέλους, και η περιφέρεια υπάρχει. Και γιατί στο γήπεδο του ΠΑΟΚ και όχι το Καφτατζόγλιο? Και επίσης η ζήτηση εισιτηρίων είναι μεγάλη, άρα σε λίγη ώρα θα έχουμε θέμα ποιος θα μπει για να αγοράσει ηλεκτρονικό εισιτήριο για τους αγώνες της Εθνικής με την Ολλανδία την Πέμπτη. Και επίσης την Κυριακή με τη Γερμανία πάλι στην Τούμπα. Δεν έχουμε έτοιμο το Καφτατζόγλιο, ας πούμε? Και γιατί?
1: Αν επιθυμείς σπουδές με διεθνή αναγνώριση και πτυχίο επαγγελματικά ισοδύναμο με αυτά των ελληνικών κρατικών πανεπιστημίων, η επιλογή είναι μία. Σπούδασε βιοιατρική, διαιτολογία και διατροφολογία, ψυχολογία, αγγλική φιλολογία, αθλητικές επιστήμες και προπονητική, διοίκηση επιχειρήσεων και τουριστικά, πληροφορική και διεθνείς σχέσεις στο New York College Θεσσαλονίκης. Το μόνο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία ίδρυσης και λειτουργίας μη κρατικών πανεπιστημίων στο εξωτερικό. New York College Θεσσαλονίκης, Εγνατία 138, περιοχή Καμάρα, 2310 88 98 79, ή στο nyc.gr.
0: Αν έχετε κάποιο ζήτημα έξω, ειδοποιείτε στα κυκλοφοριακά. Σε γενικές γραμμές νομίζω ότι, αν εξαιρέσει κανείς το πρόβλημα μπαίνοντας στην Εθνική, που παραμένει ένα σταθερό ζήτημα, το οποίο θα το δούμε αμέσως καθώς ο Κωνσταντίνος είναι στη διαδρομή, προφανώς μπορεί να έχει φτάσει κιόλας, καθώς δεν είχε καθόλου κίνηση στο κέντρο πριν από λίγη ώρα. Να δούμε δηλαδή πώς εξελίσσονται τα έργα στα ποτάμια μπαίνοντας από την Εθνική. Αλιάκμονας, όχι βέβαια, αλλά Παθέ, Χαλάστρα, Μάλγαρα με Αξιό και Γαλλικό. Γέφυρες, έργα, ασφαλτόστρωση και όλο το υπόλοιπο θα μας απασχολεί το επόμενο διάστημα, να δούμε μέχρι πότε. Πάντως η άσφαλτος που πέφτει είναι πραγματικά μια εξαιρετικής ποιότητας άσφαλτος. Κύριε Διαμαντίδη, θα πάμε στην Εθνική να τη δούμε στον ΠΑΟΚ? Να πάμε.

0: Να δούμε και πώς είναι και εμείς το γήπεδο από μέσα.
1: Δεν η τηλεόραση θα, θα το δείξει.
0: Εννοείται. Τι έχεις 65άρα, έχεις για 75άρα.
1: Έχω μια τηλεόραση. Κάτσε με γέτο εδώ.
0: Καλή είναι, δηλαδή έχει καλή απόδοση.
1: Μια χαρά είναι. Μια
0: η
1: χαρά
0: σχέση είναι. Μαύρο με άσπρο είναι καλή. Η φωτοαντίθεση.
1: Μια χαρά είναι.
0: Νομίζω για λίγες μέρες θα ξεχαστούμε με εθνική.
2: Θέλω να βγουν γρήγορα οι Γερμανοί, πρέπει να οργανωθούμε. Αντεγέμι έχει χώρο. Κάνει την τρίπλα στο Τσιμίκα, πατάει στην περιοχή, το σου την έξω. Μου σε αυτή η φάση και το σου χειροκροτεί ο Κλοπ. Βαλιά δεν πέρασε εκείνοτα. Αλλά η ελληνική ομάδα θα κερδίσει. Εδώ υπάρχει ευκαιρία. Ναι, γκολ, κάντο, όχι! Στο 67 ο Ιωαννίδης. Εδώ μπορούσαμε να κάνουμε το 0-1. Τα τεράστια.
0: Κυρίες μου, καιρός και εσείς να ενδιαφερθείτε λίγο για ποδόσφαιρο.
2: Παυλίδης, κοιτάξτε τι ωραία αλλαγή παιχνίδι.
0: Λοιπόν,
2: κάνει.
0: Πάμε να πάρουμε εισιτήρια εμείς, γιατί αυτοί που πηγαίνουν Τζόλης στα γήπεδα φτάνει που πήγαν. Να πάμε κι εμείς λίγο.
2: Τζόλης θα πατήσει την περιοχή, θέλει να γυρίσει, μπάλα κάπου βρήκε. Πήρε την μπάλα, το σούτ του Κουρμπέλη. Γκολ! Γκολ η Ελλάδα! 0-1!
0: Ρε εσείς κορίτσια, γιατί τσιρίζουν αυτοί και φωνάζουν. Ποιος είναι ο λόγος δηλαδή, ε? Πάμε να δούμε κι εμείς, ε? Κι εμείς που, κοιτάξτε, όσοι παρακολουθούν ποδόσφαιρο είναι σε πολύ μεγάλο ποσοστό άντρες και είναι ένα σχετικά μικρό ποσοστό από το συνολικό πληθυσμό. Απλά κάνουν πολύ φασαρία, να δεν ακούτε πως...

0: Φέρεις γλυκά και κρασιά, άμα έρθεις σε μένα, να δούμε το μάτς. Δύο μπουκάλια κρασί, έτσι, όχι ένα.
1: Εννοείται, ποτέ δεν πηγαίνεις με ένα μπουκάλι κρασί. Ποτέ δεν πηγαίνεις, είναι ντροπή ένα.
0: Εσύ θα τα πιείς έτσι κι αλλιώς, οπότε...
1: Λοιπόν, Κυριάκος και Χαστάς εδώ, να δώσουμε λύσεις. Τι συμβαίνει, Κυριάκο, γιατί παρακαλάμε τώρα τον ΠΑΟΚ να μας δώσει να παίξει η Εθνική?
2: Καλά, δεν χρειάστηκε και παρακάλια. Γιατί είναι το μόνο γήπεδο που, όχι το μόνο, είναι και το Χαριλάου, το μεγαλύτερο τέλος πάντων γήπεδο που μπορεί να πάρει άδεια διεξαγωγής ευρωπαϊκού αγώνα στη Θεσσαλονίκη, γι' αυτό.
1: Καλά, δεν έχουμε καφτατζόγλιο.
2: Πώς δεν έχετε? Να πάτε να τρέξετε γύρω γύρω στο Ταρτάν, ο Ηρακλής δεν παίζει στο καφτατζόγλιο, η Εθνική πώς θα παίξει?
1: Μάλιστα.
2: Έχει προβλήματα το καφτατζόγλιο, δεν μπορεί να πάρει άδεια για ευρωπαϊκό αγώνα σε καμία περίπτωση, έχει πάρα πολλά ζητήματα που πρέπει να λυθούν στο Καφτατζόγλιο και τώρα που θα ξανανοίξει και θα πάει ο Ηρακλής θα είναι αρκετό για αγώνα Super League και μάλιστα με τη Super League να κάνει λίγο τα κλειστά μάτια σε μερικές προδιαγραφές που έχει στα γήπεδα.
1: Πώς γίνεται και ο ΠΑΟΚ φρόντισε να έχει το γήπεδό του σε μια κατάσταση, τέλος πάντων σε ένα επίπεδο αρκετά καλό για να μπορεί να παίζει η ομάδα, και ολόκληρο το κράτος μετά θέλετε να διώξετε το Σαββίδη να φέρετε το Μιστακίδη? Δηλαδή, ο Σαββίδης έβαλε λεφτά σε αυτό το γήπεδο, δηλαδή.
2: Βέβαια, έχουν πέσει πάρα πολλά λεφτά για να συντηρείται η Τούμπα, η οποία έκλεισε το 59, πόσο είναι, 77 χρόνια γήπεδο. Για να συντηρηθεί και για να είναι λειτουργικό και για να πληρεί τις προδιαγραφές θέλει κάθε χρόνο. Όχι μία φορά.
1: Υπάρχει κάποιος μηχανισμός ελέγχου των γηπέδων αυτών, ο οποίος
2: Έρχονται κλιμάκια από τη διοργάνωση, από την εκάστοτε διοργάνωση. Στην προκειμένη περίπτωση το πιο δύσκολο είναι της UEFA, το οποίο έχει μία λίστα με απαιτούμενα και βάζει τικ στα κουτάκια και πρέπει να τα έχεις όλα για να πάρεις άδεια.
1: Είσαι έτοιμος να μπεις στο σύστημα και να αγοράσεις εισιτήρια?
2: Όχι, δεν είμαι τόσο φαν. Έχω χορτάσει εγώ από γήπεδο, άλλος να πάει.
1: Ναι. Θα έρθεις και εσύ στο Διαμαντίδη, μου λέει να του πάμε τα κρασιά εμείς.
2: Εντάξει, εγώ σε αυτά μέσα είμαι, ναι. Αυτά πιο πολύ μου αρέσουν.
1: Περισσότερα στην εκπομπή στο μεσημέρι. Να δούμε όμως, ευχαριστώ Κυριακό, να δούμε λίγο με το Θοδωρή. Ποιος είναι ο λόγος, δηλαδή τι συμβαίνει, πού είναι τα έργα στο γήπεδο, το εθνικό γήπεδο, Καφτατζόγλιο λέγεται, άμα... Ακούς τη Θεοδώρα θα πει
3: Καφτανζόγλιο.
1: Λοιπόν, τι συμβαίνει? Πριν από πόσο καιρό κάναμε ρεπορτάζ, ήρθε και ο υπουργός επάνω, είπε πάρτε 5, πάρτε 10 εκατομμύρια. Τι έγινε?
4: Ξεκίνησε ακριβώς ένα χρόνο πριν, τον Οκτώβριο του 2025, όταν είχε γίνει η πρώτη δέσμευση από τον υπουργό, τον κύριο Βρούτσι, για διάθεση 11,5 εκατομμυρίων ευρώ για αναβάθμιση και ανακατασκευή ενός σταδίου το οποίο ήταν εγκαταλελειμμένο και αυτή τη στιγμή που μιλάμε σήμερα παραμένει εγκαταλελειμμένο. Πέραν της τοποθέτησης χλωτάπητα που έγινε το τελευταίο διάστημα, τις τελευταίες μέρες, τελευταίες εβδομάδες, προκειμένου ο Ηρακλής να μπορεί να παίξει τουλάχιστον στο πρωτάθλημα της Super League, όλα τα υπόλοιπα είναι ακόμα στο περίμενε, καθώς περάσαν από τεύχη δημοπράτησης, από συμβάσεις. Ο ΆΚΑ της Βορείου Ελλάδας που είχε προαναγγείλει ο κύριος Βρούτσης ακόμα το περιμένουμε. Βασικά ακόμα περιμένουμε να μπουν οι μπουλντόζες, κάτι να γίνει, να δούμε κίνηση στο Καφτατζόγλιο. Προς το παρόν δεν υπάρχει τίποτα.
1: Έχουν
4: και
1: γίνει,
4: γι' αυτό,
1: ρε παιδί μου, έχουν ολοκληρωθεί οι διαγωνισμοί, έχουν συμβασιοποιηθεί τα έργα.
4: Ναι, η τελευταία εξέλιξη ήταν η υπογραφή της σύμβασης για να ξεκινήσουν τα έργα μέχρι το τέλος του 2026. Βεβαίως,
1: δηλαδή έχουμε εικόνα των έργων για να γίνει αυτό ένα γήπεδο στο οποίο θα μπορούσε να παίξει η Εθνική? Ξέρουμε πόσο είναι?
4: Για να παίξει, δεν μπορεί να παίξει ο ΠΑΟΚ, θα παίξει η Εθνική. Θέλει ακόμα, μάλλον
1: ξέρουμε
4: θέλει,
1: πόσα λεφτά έχει μελετηθεί.
4: 11,5 εκατομμύρια ευρώ είναι
1: το
4: κονδύλι που έχει εγκριθεί για να...
1: Άλλο έχει εγκριθεί, άλλο θα χρειαστεί και άλλα.
4: Θα χρειαστεί και άλλα σίγουρα για τον ΠΑΟΚ, τα οποία θα τα βάλει ο ΠΑΟΚ για να παίξει του χρόνου Σε αυτό το γήπεδο.
1: Πάλι ο Σαββίδης θα βάλει λεφτά.
4: Πάλι ο Σαββίδης θα βάλει λεφτά.
1: Εντάξει. Θα συμψηφιστούν όμως.
4: Θα, ψηφι...
1: θα τελειώσουν τα λεφτά του Σαββίδη και θα έχει να πάρει κανένα παίχτη. Κανονίστε την πορεία σας.
4: Δεν νομίζω ότι
1: τον θέλουν τον Σαββίδη ή το γραφειοκρατικό, κυριαρχικό, λίγο ολιγαρχικό παυτό.
3: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
5: Ξοδέψατε ποτέ παραπάνω από ό,τι σχεδιάσατε για μία ανακαίνιση? Μήπως η εγγύηση ήταν ασαφής? Αυτές οι αβεβαιότητες τελειώνουν εδώ.
6: Η GA Design and Construction σας προσφέρει μία ξεκάθαρη συμφωνία. Σχεδιάζουμε μαζί σας. Επιλέγουμε τα προϊόντα από την τεράστια δική μας γκάμα στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
5: Η GA Design and Construction μας εγγυήθηκε την ποιότητα και τήρησε ακριβώς τον προϋπολογισμό. Δεν υπήρχαν εκπλήξεις. Με μόνιμο προσωπικό και εγγύηση πάνω στη δουλειά μας, η ποιότητα είναι πάντα σε πρώτη προτεραιότητα. Ανακαινήστε και κατασκευάστε με σιγουριά. Εμπιστευτείτε μας.
6: GA Design and Construction. Για επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία ή τη δική σας κατοικία. Τώρα και με νέο υποκατάστημα στην πρώτη είσοδο της Περαίας Θεσσαλονίκης. Καλέστε μας στο τηλέφωνο 23210-37107 ή βρείτε μας στην ιστοσελίδα μας gadc.gr.
7: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
8: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
7: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας, αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
8: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
7: Κατάλληλο για γυναίκες και άνδρες σε πρόσωπο και σώμα.
8: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
7: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23 25 0 23 092.
8: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
7: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
9: Η Autocars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
10: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλεια Σερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
9: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα.
10: Σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
9: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
10: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην Autocars Courtesis θα βρεις και καύσιμα ποιότητα σελήν, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
9: Autocars Courtesis.
10: Αλφα είσοδος Ηράκλειας.
9: Τηλέφωνα 23 250 25 099 και 6909 722 909.
10: Autocars Courtesis. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
11: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς. Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
12: Τώρα, ο Θέμης Γκολιάς, ως ασφαλιστικός σύμβουλος, σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
11: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός, γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
12: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ, φορτηγά από 99 ευρώ, φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ, δίκυκλα από 20 ευρώ, τρακτέρ από 30 ευρώ, σκάφη από 40 ευρώ.
11: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρος Ίκας Ερών. Τηλέφωνο 23210-64610, κινητό 6977-686688.
12: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας, με διαφορά.
11: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
13: Ψάχνεις την καλύτερη μεταφορική? Είναι ελληνική. Hellenic Transport. Περισυλλογές, παραδόσεις και παραλαβές από όλη την Ελλάδα. Παραδόσεις και παραλαβές και από όλη τη Γερμανία. Νιρεμβέργη, Μόναχο, Στουτγκάρδη, Φραγκφούρτη, Ντίσσελντορφ, Βερολίνο, Ανόβερο, Αμβούργο.
14: Hellenic Transport. Αναλαμβάνουμε μεταφορές και παραδόσεις από πακέτα και 20 συσκευές έως γεωργικά μηχανήματα, τρακτέρ, πρέσες, αλέτρια και άλλα. Τηλέφωνο 6972 84 80 25. Hellenic Transport. Η καλύτερη μεταφορική είναι ελληνική.
15: Γκρεμίσματα, χτισήματα και κάθε είδους οικοδομικές εργασίες με επαγγελματική υπογραφή. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα πάσης φύσεως οικοδομικές εργασίες, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις σε γενικές ανακαινήσεις, μονώσεις, βαψίματα και τοποθετήσεις γυψοσανίδας. Συνδυάζουμε υψηλή τεχνογνωσία στην κατασκευή με τα καλύτερα υλικά της αγοράς, διασφαλίζοντας αποτέλεσμα με διάρκεια και ποιότητα. Με έδρα τη Ροδόπολη Σερών, το κατάστημά μας αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Διαθέτουμε πλήρη γκάμα εργαλείων, ειδών ρουχισμού και οικοδομικών υλικών, καθώς και όλη τη σειρά χρωμάτων της κορυφαίας εταιρείας Nikal. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971-630-290. Οικοδομικές εργασίες Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Για έναν χώρο όπως τον ονειρεύεστε.
16: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.
17: Τάσος Σημεωνίδης, Σάββατο 3 Οκτωβρίου, Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, προπόληση More.
18: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής, νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
19: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
20: Φωτογράφηση.
19: Γιατί?
20: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
19: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
20: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
21: Έχετε επιχείρηση στην Κεντρική Μακεδονία και θέλετε να την αναπτύξετε? BSS, Building Solid Success, Σύμβουλοι Επιχειρήσεων. Με εμπειρία 25 χρόνων παραμένουμε δίπλα στις ανάγκες κάθε επιχειρηματία. Ολοκληρωμένο δίκτυο γραφείων σε Αθήνα, Λάρισα, Πάτρα, Βόλο και στη Θεσσαλονίκη. Στέλιου Καζαντζίδη 47 Θέρμη. Ενημερωθείτε σήμερα για τα νέα προγράμματα ΕΣΠΑ της περιφέρειας. bssplus.gr. Τηλέφωνο 2310 512601.
22: Το θυμάμαι σαν χτες. Κάθε Σάββατο η κουζίνα γέμιζε αρώματα. Κανέλα, γαρίφαλο, κίμινο, ρίγανη. Μπαχαρικά καγιά. Μυστικά μαγειρικής από την Ανατολή, πάντα δίπλα μας. Εδώ και 50 χρόνια, τα μπαχαρικά καγιά δίνουν γεύση στις πιο αγαπημένες μας συνταγές. Με ποιότητα και υψηλές προδιαγραφές συσκευασίας. Μπαχαρικά καγιά. Το μυστικό της κουζίνας μας.
23: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
1: Ακούτε Ράδιο Θεσσαλονίκη, καλημέρα σας και καλό πρωινό. Το μεγάλο ζήτημα λοιπόν είναι οι δύο αγώνες της Εθνικής Θεσσαλονίκη τις επόμενες μέρες, αν δεν μας βγει κανένα στραβό. Χορτάσαμε μαζονάκι, χορτάσαμε τη βλακεία που μας δέρνει να τρέχουμε στους μάγους. Χορτάσαμε υπερβολές και διθενιές, σαμανιστές, ψευτοεπιστήμονες και αερετζίδες απατεώνες, υπνοτιστές, ξυπνοτιστές, βρακωμένους και ξεβράκωτους με χρώμα ή χωρίς χρώμα που σε κάνουν να γίνεσαι καλά άμα είσαι χάλια. Έτσι εύκολα. Αφού στα πάρουν βέβαια. Προσέξτε, στην υπόθεση Μαζονάκη, εκτός από το τραγικό της ιστορίας, ένας νέος άνθρωπος, και διάσημος, το διάσημος βάλτε το στο τέλος. Δυστυχώς αγαπητοί μου φίλοι, αν το πάθαινα εγώ αυτή τη βλακεία δεν θα δίνει κανείς σημασία για μένα. Αν το παθαίνατε εσείς θα τρέχατε μάλιστα στους δικηγόρους για να βγάλετε άκρη. συνέβη στο Μαζονάκι και δυστυχώς η κοινωνία μας τρέχει πίσω από τους διασήμους, τους οποίους τους λατρεύει, τους αγαπά. Όταν τους συμβεί κάτι, τους σέρνει τον αδόξαστο και μετά τους καταδικάζει. Τις 3 μέρες κρατάει, λέει, το Σανά μετασταύρωσαν. Δυστυχώς. Με σοβαρές ευθύνες της ίδιας της κοινωνίας και ημών ξεχωριστά ο καθής για τις ευθύνες απέναντι σε αυτό το διασυρμό και της προσωπικής ζωής και των υπολείπων. Πολλές φορές, αν συνέβαινε αυτό στο Διαμαντίδη, δεν θα με συγχωρήσετε, με παίρνω σε ένα, αν σε έχω μπροστά μου, δεν μπορώ να κάνω και διαφορετικά. Λοιπόν, φανταστείτε ότι δεν θα δίνει κανείς σημασία. Αλλά ευτυχώς το κέρδος είναι ότι οι σαμανιστές, οι ψευτοεπιστήμονες και οι λοιποί εκτίθενται ανεπανόρθωτα και ίσως αυτό βοηθήσει μερικούς. Επομένως, τις επόμενες μέρες, αφού χορτάσαμε από Μαζονάκι δυστυχώς το θέμα αυτό, ενώ την πλάσμα αφαίρεση και την κυταροθεραπεία, την αναγέννηση, το aging, anti-aging, τουλάχιστον να βγει ένα κέρδος. Το επόμενο θέμα θα είναι η εθνική, θα ξεκουραστούμε με εθνική και ξαφνικά θα κάνει ένα τη νύχτα 5 βαθμούς και θα τραβάμε τα μαλλιά μας. Πάμε λοιπόν στην εθνική. Εισιτήρια.
0: Delivery κταίο γίνεται. Στην Οτέκο, ναι. Η Οτέκο, μία από τις κορυφαίες εταιρείες κταίο πανευρωπαϊκά, έρχεται στον χώρο του πελάτη, παίρνει το όχημα, το περνάει τεχνικό έλεγχο στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις της και το επιστρέφει on time, τηρώντας όλα τα μέτρα προστασίας και ασφάλειας, με τοποθέτηση προστατευτικού νάιλον όπου υπάρχει επαφή με το όχημα. Στην Οτέκο νοιάζονται και αυτό φαίνεται. Οτέκο, πρότυπα κταίου που λειτουργούν καθημερινά και Σάββατο δίπλα στο Mediterranean Cosmos. Κλείσε ραντεβού στο oteco.gr.
1: Πάνω στη γέφυρα της Ίνδου, ο Κωνσταντίνος.
2: Στη γέφυρα που κουνιέται, κυρίες και κύριοι. Όποτε περνάει νταλίκα, μεγάλο φορτηγό όπως τώρα, έχω ταλαντώσεις και κουνιέται πάνω εδώ. Καλημέρα. Αυτή η ταλίκα τώρα με κορνάρουν. Γεια σας.
1: Είσαι διάσημος.
2: Καλημέρα. Καλή δύναμη. Είναι οι οδηγοί που είναι μποτιλιαρισμένοι στην Εθνική Θεσσαλονίκης Αθηνών με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη. Έργα σε εξέλιξη εδώ ακριβώς στο σημείο πάνω από τη γέφυρα του κόμβου της Σύνδου. Είναι αποκλεισμένες οι 2 από τις 3 λωρίδες και υποχρεωτικά, καρτερικά, οι οδηγοί είναι τέρμα δεξιά, στη λωρίδα δηλαδή που έχουν στη διάθεσή τους για να κινηθούν, και περιμένουν να έρθουν στο σημείο να απεμπλακούν από τα έργα, τα οποία είναι λίγο μετά τον κόμβο Σύνδου, πάντα προς Θεσσαλονίκη, και να βάλουν και Τετάρτη, γιατί εδώ βλέπω, όσο πιάνει το μάτι μου, πρώτη Δευτέρα το πολύ. Βέβαια σταματούν και όλα στα αυτοκίνητα. Έργα τα οποία ταλαιπωρούν εδώ και πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα τους οδηγούς, οι οποίοι σίγουρα χρειάζονται ή ψυχολόγο ή νευρολόγο. Γιατί τώρα δεν ξέρω πόσο. Καλημέρα, ακούστε εδώ. Χαμός. Ταλικέρης, άδειος, πάει να φορτώσει προφανώς. Λοιπόν, ταλαιπωρούν πολύ τους οδηγούς. Τώρα δεν ξέρω πόσο είναι το...
1: Βλέπεις συνεργείο που ασφαλτοστρώνει? Είναι μεγάλο συνεργείο? Είναι φρέζες, είναι στρωτήρες, είναι ισοπεδωτήρες?
2: Καλημέρα.
1: Τι δουλεύει το σύστημα, προχωράει, τέλος πάντων?
2: Εδώ κάτω από τη γέφυρα που βρίσκομαι εγώ, βλέπω 4-5 άτομα. Είναι ένα μεγάλο μηχάνημα το οποίο στρώνει την άσφαλτο και από πίσω αυτός ο οδοστρωτήρας, ο οποίος θα την πατήσει και θα την...
1: Σήμερα πόσα μέτρα θα κάνει αυτό το εργοτάξιο?
2: Αδυνατό να απαντήσω.
1: Σωστό, δεν είναι εύκολο. Πάντως, να απαντήσεις, αλλά...
2: Σίγουρα δεν είναι σε καμία περίπτωση αυτός ο πυρετός των έργων που βλέπουμε όσοι κυκλοφορούμε στην περιφερειακή. Δυστυχώς έχουμε...
1: Σε όλο το μήκος παρέμβασης, ναι, σε όλο το μήκος παρέμβασης που έχουμε μπροστά μας, βλέπεις μόνο ένα συνεργείο που κάνει αυτή τη δουλειά? Για είναι κάθε ένα χιλιόμετρο ένα άλλο συνεργείο ώστε να προχωρήσει η δουλειά γρήγορα?
2: Για να είμαι ειλικρινής, μόλις έφτασα στον κόμβο της Σύνδου, έκανα δεξιά, πήγα μέχρι το φανάρι των ΤΕΗ και γύρισα και είμαι τώρα πάνω στη γέφυρα. Δηλαδή δεν τόλμησα να προχωρήσω πιο πέρα, γιατί θα έπεφτα στο ποτηλιάρισμα. Ακριβώς εδώ, στη γέφυρα της Σύνδου, βλέπω ένα συνεργείο. Όσο φτάνει το μάτι μου προς τα πίσω...
1: Η απέναντι πλευρά έχει αντίστοιχο.
2: Όχι, σε αυτό το σημείο κινούνται κανονικά τα αυτοκίνητα. Έχουμε μία λωρίδα αποκλεισμένη.
3: Φαίνεται να έχει πιο κάτω, πλησιάζοντας, ναι, τα Μάλγαρα. Απέναντι όμως, με κατεύθυνση Κατερίνη.
2: Το συνεργείο προς Αθήνα είναι εκεί, στο ύψος των Μαλγάρων. Αλλά για την ώρα εδώ κινούνται προς Αθήνα τα αυτοκίνητα μια χαρά, έτσι, με ταχύτητες.
1: Αυτά. Αυτά. Άρα... Έτσι θα πάμε για κάποιο χρονικό διάστημα. Δεν είναι λίγα τα χιλιόμετρα, δεν γίνονται εύκολα. Θα σας παρακαλέσω πάρα πολύ να δείξουμε και υπομονή και να παρακαλέσουμε, να ευχηθούμε, να ζητήσουμε ταυτόχρονα από τη Νέα Εγνατία επικοινωνιακό μοντέλο με τους πολίτες που χειρίζονται και τις επιχειρήσεις που χειρίζονται το δρόμο. Κάτι για το οποίο έχουμε σοβαρό πρόβλημα με πολλές εταιρείες, μεγάλες εταιρείες, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε διάφορους τομείς στη Βόρεια Ελλάδα, οι οποίες έχουν έναν υπάλληλο εδώ, ο οποίος δεν φαίνεται, αν δεν ειδοποιήσει τα αφεντικό στην Αθήνα. Με αποτέλεσμα να έχουμε ζητήματα επικοινωνίας πάρα πολύ σοβαρά. Τώρα εγώ το λέω λίγο σγουρά, ο Σάκης θα το πει πιο επιστημονικά.
3: Όχι, δεν θέλω να το πω επιστημονικά. Εγώ θέλω να ρωτήσω αν ξέρει κάποιος αν το χάλι αφορά σε όλο το μήκος από το κλειδί μέχρι την είσοδο της Θεσσαλονίκης και στις δύο κατευθύνσεις, και το ρωτάω με ποια έννοια. Θα χρειαστεί ανακατασκευή όλη η οδός σε όλο αυτό το μήκος και στις δύο κατευθύνσεις, για να ξέρουμε, ναι, τι μας περιμένει.
1: Το ξέρουμε, το πατάμε το δρόμο συνέχεια. Έχει.
3: Άμα έχει όλα αυτά τα χιλιόμετρα χάλια και θέλει και προς τις δύο κατευθύνσεις πλήρη ανακατασκευή, ξύλωμα της παλιάς και τοποθέτηση νέου ασφαλτοτάπητα, περαστικά όμως και με τις υγείες μας.
4: Παρά εδώ για μένα μπροστά δεν ξέρω από πού ξεκινάει.
1: Είναι εσείς έχετε μπροστά σας πριν από τα διόδια των Μαλγάρων συνεργείο. Δεν είναι πολύ όμως, δεν είναι πολύ. Δεν είναι πολύ, μην ανησυχείτε, σας ευχαριστώ πολύ. Οδηγός, μεγάλο φορτηγό, μεταφέρει φορτία και άλλα πολλά. Έτσι θα πάμε, ο δρόμος είναι αρκετά χιλιόμετρα. Σε πόσα χιλιόμετρα είναι μέχρι να μπούμε στο κλειδί? Γιατί μην ξεχνάτε ότι μέχρι το κλειδί, λίγο πιο κάτω από το κλειδί, πάμε στο Αιγίνιο και μπαίνουμε στην...
2: Εγνατία.
3: Μετά το κλειδί είναι αυτοκινητόδρομος Αιγαίου.
1: Μάλιστα.
3: Μετά το κλειδί.
1: Μετά το κλειδί. Ναι.
3: Τώρα, πόσα να είναι.
1: Πόσα να είναι. Καμιά 40 χιλιόμετρα.
3: Θα είναι.
1: Είναι αρκετά.
3: Και άμα δεν είναι 40, είναι 30.
1: Και μην ξεχνάτε ότι είναι τρεις λωρίδες και βοηθητική, που σημαίνει πολλή δουλειά. Δηλαδή πρέπει να ρίξει μεγάλες δυνάμεις, να ρίξουν μεγάλες δυνάμεις οι εταιρείες. Και επαναλαμβάνω, έχουμε σοβαρό πρόβλημα με όλες τις εταιρείες που κάνουν τα έργα στην περιφέρεια. Και επειδή είναι μεγάλες εταιρείες, οι οποίες κατοικοεδρεύουν εις τας Αθήνας, όπως κατοικοεδρεύει το 90% του επιχειρήν, το 90% της διπλωματίας, το 90% των αεροπλάνων, ό,τι είναι, είναι στο λεκανοπέδιο. Λοιπόν, εδώ στα χωριά κάτι πρέπει να κάνετε. Και επειδή η Θεσσαλονίκη πρέπει να παίξει το ρόλο δίνοντας μάχη και για την υπόλοιπη περιφέρεια, να σας πω κάτι ρε Γκαρντάσια, στην Αθήνα του γραφειοκρατικού συστήματος, ρε εσείς είμαστε πολλοί εδώ πάνω. Αυτά να τα ακούει το γραφείο του Πρωθυπουργού, ο ρόλος του οποίου είναι και ένα είδος στρατηγικής διπλωματίας στην πολιτική, για να μην ψάχνονται μετά το τι συμβαίνει στη Βόρεια Ελλάδα και ειδικά στη Θεσσαλονίκη, και είναι κακομιλημένη. Και η μεν και η δε. Αυτά θα επιστρέψω σε λίγο. Καλημέρα σας. Πάμε να βγάλουμε εισιτήρια τώρα. Γιατί επιτέλους μια φορά θα παίξει και ξανά ένα χωριό η Εθνική. Θεσσαλονίκη. Κώστα, θα αποχωρήσεις, τι θα κάνεις?
2: Θα αποχωρήσω, Στέφανε. Θα κατέβω τη γέφυρα της ΣΥΜ. Θα πω και εγώ στο πτήσμα, ως διαρκέσει αυτό, προς Θεσσαλονίκη, και θα τρέψω.
1: Μάλιστα.

0: Έτσι λοιπόν σε λίγη ώρα θα ανοίξει το σύστημα. Πώς θα γίνει αυτό κύριε Χαστά? Για έκδοση εισιτηρίων και για τους διαγώνες εθνικής στο γήπεδο της Τούμπας, Πέμπτη και Κυριακή.
1: Βεβαίως, μέσω της ticketmaster.gr είναι η εταιρεία που αναλαμβάνει τη διάθεση των εισιτηρίων. Έχουμε μπει και εμείς στην ουρά. Σε 9 λεπτά και 47 δευτερόλεπτα θα ανοίξει η διαδικασία προκειμένου να πάρει ο κόσμος τα εισιτήριά του, είτε για το ένα παιχνίδι, είτε για το άλλο, είτε με την Ολλανδία, είτε με την Γερμανία, είτε και για τα δύο.
0: Μπορεί κανείς να πάρει εισιτήριο και για τη γυναίκα του?
1: Μπορεί να πάρει για όποιον και θέλει.
0: Πόσο κάνουν τα εισιτήρια?
1: Από 20 ευρώ ξεκινούν τα πιο φτηνά και φτάνουν μέχρι τα 50 ευρώ στη θύρα 1. Η θύρα 1 είναι το σκέπαστρο, τα επίσημα του γηπέδου της Τούμπας.
0: Χωρητικότητα
1: 28.000 κάτι είναι η χωρητικότητα της Τούμπας. Νομίζω όμως υπάρχει όμως και ένα κενό που κρατείται για τους φιλοξενούμενους. Δεν θα δοθεί
0: 8. Δεν θα δοθεί 8.
1: Όχι, δεν θα έρθουν οι Γερμανοί λοιπόν.
0: Όχι, θα έρθουν. Αλλά δεν θα δοθεί για να αγοράσουμε εισιτήρια εδώ οι Έλληνες. Είναι κρατημένοι 8, πώς να το πω. Θα έρθουν οι Γερμανοί.
1: Ναι, άρα αυτό λέει. Άρα είναι λιγότερα τα εισιτήρια που θα είναι
0: διαθέσιμα. Ναι, δεν υπάρχει 8. Στον αγώνα με τη Γερμανία είδατε ότι οι Έλληνες ήταν ανακατεμένοι και μέσα στους Γερμανούς, έτσι. Εννοείται.
1: Είναι τόσοι πολλοί εκεί που.
0: Ναι, εννοείται. Το ίδιο θα συμβαίνει και εδώ, θέλω να πιστεύω. Δεν θα έχετε υπειραγμένη και τρελή αμπαλαέο πρόβλημα αν κάποιος στα 5 μέτρα έχει μια σημαία της Γερμανίας.
2: Εννοείς μετανάστες Γερμανοί στην Ελλάδα?
0: Όχι, εννοώ Γερμανοί που θα έρθουν να δουν τον αγώνα τους.
2: Α, καλά.
0: Δεν έχει άλλο.
2: Εκεί
0: καλά.
2: Ήταν η μόνη μετάνοια.
0: Κοιτάξτε να δείξετε πολιτισμό. Μα γιατί εκεί είστε μερικοί, και δεν αναφέρομαι σε εσάς γιατί είστε πολιτισμένοι, οι οποίοι μπαίνετε μέσα στο γήπεδο και γίνεστε, να μην σας πω. Ο Διαμαντίδης τα λέει καλά.
2: Δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα, μην το εξετάζεις καν. Εκεί ήταν μόνιμοι κάτοικοι Γερμανίας που πήγαν να δουν την εθνική Ελλάδος. Έλληνες που μένουν μόνιμα στη Γερμανία. Μόνιμα Γερμανοί στην Ελλάδα.
0: Χριστό, τι σου λέει το σύστημα?
3: Αυτή τη στιγμή μου λέει ότι είμαι στην αίθουσα αναμονής. Μετράει αντίστροφα 7 λεπτά, 7 λεπτά και 45 δευτερόλεπτα.
0: Εσύ θέλεις εισιτήριο για σένα και τον Σάκη? Και πρέπει να γράψεις το όνομα του Σάκη, το επίθετο του Σάκη, το αφημί του Σάκη. Τι πρέπει να γράψεις για να πάρεις δύο εισιτήρια?
3: Δεν έχω ιδέα. Θα μπω σε 7 λεπτά να μάθω ακριβώς τη διαδικασία. Το θέμα είναι ότι μπαίνεις από το pame-pavlaethniki.gr. Είναι μέσω της Ticketmaster, αλλά σου λέει πρέπει να μπεις από το pame-pavlaethniki.gr. Αυτό είναι το επίσημο site.

0: μέχρι να βγάλουμε εισιτήρια. Μήπως έχει και εισιτήρια της Εθνικής, στην Κουντίλς.
1: Καλημέρα, όχι, απλά αναρωτιόμουν γιατί να θέλει η γυναίκα σας να έρθει μαζί σας στο
0: γιατί
1: γήπεδο.
0: Γιατί μας αγαπάει πολύ και μας θαυμάζει την ώρα που είμαστε μέσα στο γήπεδο και γινόμαστε, μεταμορφωνόμαστε σε άλλους ανθρώπους. Με ενθουσιασμό, με φωνή δυνατή και με μια δυναμική η οποία είναι ερωτική στο τέλος.
1: Αμάν κάνουμε να φύγετε από το σπίτι να βγούμε έξω μόνες για κανένα κρασί. Λοιπόν, έχεις τζάκι και επειδή σε λίγο θα το ανάψεις και επειδή είσαι νοικοκύρης, πρέπει να γίνει πρώτα καθαρισμός τζακιού και καμινάδας. Ο Δεδές Ογλου είναι εδώ, έφτασε η ώρα να το φροντίσουμε και για να εξασφαλίσουμε μέγιστη απόδοση, ποιότητα καύσης, καθαρή ατμόσφαιρα απαλλαγμένη από βλαβερές δυσοσμίες και απόλυτη ασφάλεια στη λειτουργία του. Η εταιρεία του Κώστα Δεδές Ογλου μαζί με την Good Deals μας προσφέρουν μόλις με 29,90 ολοκληρωμένο καθαρισμό τζακιού, εστία τζακιού και καμινάδα με χρήση σύγχρονου εξοπλισμού και χωρίς χημικά. Έχουμε πλήρη περιγραφή της διαδικασίας, μπείτε για να δείτε. Η προσφορά αφορά σε όλο το πολυοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης. Πάμε να αυξήσουμε την ευληγησία μας και τη δύναμή μας, να γίνουμε υγιέστεροι και νεότεροι ανεξαρτήτως την ηλικία μας. Το μυστικό είναι το Pilates, το Art Action Θεσσαλονίκη, στο κέντρο της πόλης. Μας περιμένει η Χριστίνα Πολύζου και η εξειδικευμένη ομάδα της θα μας μάθουν να γυμνάσουμε το σώμα μας με την πιο ασφαλή γυμναστική, το Pilates. Για 4 μαθήματα Pilates εδάφους, μόνο 16,90 ευρώ και για 5 μαθήματα Pilates σε όργανα, δηλαδή Reformer, Cadillac, Barrels, 34,90. Τα μαθήματα είναι όλα ωραία και ο ανακοινισμένος φιλόξενος χώρος του Art Action Θεσσαλονίκη βρίσκεται Ίωνος Δραγούμη 57. www.goodeals.gr 2310 263 180. Καλή συνέχεια.

Νομίζω, Σάκη, η βαλίτσα μου με κοιτάει με παράπονο εδώ και μέρες. Από την έχω στη γωνία στο δωμάτιο. Τι κοιτάζω, με κοιτάζει. Τι κοιτάζω, με ξανακοιτάζει. Μου λέει, αδερφέ, τι θα γίνει, θα πάμε πουθενά? Ναι, και αυτή έχει τα δίκια της. Έχει κάτσει εκεί πόσο καιρό, έχει σκονιστεί, δεν τη δίνω σημασία. Οπότε της έχω το καλύτερο νέο. Η Πράγα μας καλεί. Η Aegean πετάει απευθείας από Θεσσαλονίκη και εγώ είμαι πανέτοιμος να περπατήσω στην ξακουστή γέφυρα του Καρόλου, να δοκιμάσω την αυθεντική τσέχικη μπύρα και να χαθώ στην ομορφιά της παλιάς πόλης. Κλείσε και εσύ τη θέση σου στο aegeanair.com ή στο Aegean App.

0: Στα επόμενα λίγα λεπτά θα επιχειρήσουμε να κόψουμε εισιτήρια, να βγάλουμε εισιτήρια από το σύστημα Εθνική μέσω της Ticketmaster, όπως δείχνουν τα πράγματα, μερικές χιλιάδες την ίδια στιγμή. Και οι περισσότεροι εξ ημών θα είμαστε βορειοελλαδίτες. Να δούμε πώς θα ανταποκριθεί το σύστημα. Κύριε Διαμαντίδη, σας ευχαριστούμε. Δεν ασχολείστε με το μάτς εσείς, έτσι.
1: Δεν ενδιαφέρει καθόλου το μάτς.

0: Ευχαριστώ, Δημήτρη.
1: Να είστε καλά.
0: Όχι καθόλου ξινός, δεν Δημήτρης. Πειράγματα είναι αυτά. Λοιπόν, κύριε Χαστά, κάτσε στη θέση του Δημήτρη. Χρήστο, άνοιξε. Και θέλω να μου περιγράψεις, κύριε Χαστά, μέχρι να ανοίξει το σύστημα, την προσπάθειά σου να βγάλεις εισιτήρια για τους Όασις όταν άνοιξε το σύστημα.
2: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
3: Η ώρα είναι 11. Ούτε πιο νωρίς, ούτε πιο αργά.
4: Μαζί φτάνουμε ψηλά. Ντάνος. Φτάνουμε πολύ ψηλά με τον καλαθοφόρο γερανό του Ντάνου για κάθε εργασία που απαιτεί ύψος. Ντάνος. Κοπή ψηλών δέντρων και επικίνδυνων κλαδιών. Μεταφορά των κλαδιών και καθάρισμα του σημείου. Ντάνος. Με ιδιόκτητο καλαθοφόρο γερανό για όποια ανυψωτική εργασία χρειάζεστε. Μεραρχίας 130 Σέρες. Τηλέφωνο 6945 908974. Καλαθοφόρος γερανός Ντάνος. Μαζί φτάνουμε ψηλά.
5: Από εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων αναζητείτε λογιστής ή λογίστρια από Σιδηρόκαστρο, Ηράκλεια και τις γύρω περιοχές. Η θέση αφορά τετράωρη απασχόληση. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το τηλέφωνο 6974 956 680. Υπεύθυνος Παναγιώτης Ζαΐμης.
6: Στην Κίμηση η γεύση έχει όνομα.
7: Κούκος Grill House.
6: Εκεί που κάθε μέρα ψήνεται η απόλαυση.
7: Όλα τα ψητά της ώρας, ζουμερά και φρεσκοψημένα.
6: Πλούσιες σαλάτες, μοναδικό κοντοσούβλι, λαχταριστή γαριδομακαρονάδα, αυθεντικό φιλέτο στρογγανόφ και φυσικά χάμπουργκερ, τσίσμπεργκερ και τσίκεν μπέργκερ που θα σου μείνουν αξέχαστα.
7: Ανοιχτά κάθε μέρα εκτός Δευτέρας.
6: Κούκος Grill House στην Κίμηση.
7: Τηλέφωνο 2325 111 055.
8: Κάθε ωραία στιγμή χρειάζεται το σωστό περιβάλλον για να γίνει αξέχαστη. Forest Coffee and Drinks. Καφές που σε ξυπνάει, ποτά που σε δροσίζουν, γευστικές επιλογές που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και ναργιλέδες για χαλαρές, όμορφες βραδιές. Με μουσικές που φτιάχνουν διάθεση από το πρώτο λεπτό. Και όταν η στιγμή θέλει να έρθει σε σένα, το Forest The Van Bar αναλαμβάνει. Ένα πλήρως εξοπλισμένο mobile bar με catering, cocktails, ναργιλέ και ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει κάθε εκδήλωση ξεχωριστή. Forest Coffee and Drinks. Ηράκλειες Ερών. Τηλέφωνο 23-25-0-25-075. Leave it. Feel it.
9: Εδώ ο χρόνος κυλά.
10: Άντε στην υγεία μας.
11: Γεια μας.
12: Γεια μας.
9: Διαφορετικά. Ταβέρνα Οσάκης. Στο γεφυρού της Ερών, για νόστιμα της ώρας, λαχταριστά θαλασσινά, ορεκτικά και άλλα καλομαγειρεμένα πιάτα, γεμάτα νοστιμιά, σε τιμές προσιτές για όλους. Οικογενειακή ταβέρνα Οσάκης. Ιδανικό και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Τηλέφωνο 2323-051-325. Ανοιχτά τις καθημερινές από το απόγευμα και τις Κυριακές από το μεσημέρι. Στο γεφυρού της Ερών, οικογενειακή ταβέρνα Οσάκης. Γιατί εδώ ο χρόνος κυλά. Διαφορετικά.
13: Du sprichst Deutsch.
14: Ψάχνεις δουλειά με σταθερό μηνιαίο μισθό και ασφάλεια υγείας και ζωής?
13: Come to Regiocom.
14: Πλήρως αμοιβόμενη εκπαίδευση, εξαιρετικά ελκυστικά μπόνους πωλήσεων και δυνατότητα μερικής απασχόλησης σε μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην εξυπηρέτηση πελατών. Regiocom. Πάνω από 25 χρόνια με περισσότερους από 6.000 υπαλλήλους σε ολόκληρη την Ευρώπη και με καινοτόμες αξιόπιστες υπηρεσίες, άνοιξε τα γραφεία της στις Σέρες και σε περιμένει. Επικοινώνησε σήμερα με την Regiocom στο 6993-211-019.
13: Bewirb dich jetzt. Wir freuen uns auf dich.
15: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop. Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα σάντουιτς, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, μπέργκερ, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι. Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις. Σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλεια Σερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για διανομή 2325 0 24 938.
1: Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνεις στάση.
11: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
12: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.golias.gr.
16: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: από τη Συνδική.
1: Για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1.
0: Από τη Συνδική για όλες τις αίρες.
1: Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλες τις αίρες. Μουσικά γαλαξιακά.
2: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά.
3: Πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μια ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών όπως ηλεκτρολογικές υδραυλικές εργασίες, θερμομονώσεις και λήφους, δώματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση λέβητα ή αντλίας θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, κλιματιστικού και φωτοβολταϊκών συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, Τσέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343 111 204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο.
4: Σκέφτεστε ανακαίνιση? Φανταστείτε να μην χρειάζεται να τρέχετε σε δεκάδες μαγαζιά, να ψάχνετε για τεχνικούς και να αγωνιάτε για τον προϋπολογισμό.
5: Τώρα φανταστείτε μια ομάδα ειδικών να αναλαμβάνει τα πάντα. Το σχέδιο, τα υλικά, τις εργασίες. Αυτή είναι η GA Design and Construction.
4: Σχεδιάσαμε τον χώρο μας από το μηδέν. Βρήκαμε όλα τα υλικά από την GA Design and Construction. Ήταν η πιο σωστή απόφαση που πήραμε ποτέ.
5: Για ολική ή μερική ανακαίνιση, κατασκευή σπιτιού ή επαγγελματικού χώρου στις Αίρες, Θεσσαλονίκη και σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, η λύση είναι μία. Καλέστε μας στο 23210-3717. Ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας gadc.gr.
4: Τώρα και νέο υποκατάστημα στην πρώτη είσοδο της Περαίας Θεσσαλονίκης. GA Design and Construction. Εγγυημένη ποιότητα, ολοκληρωμένη λύση.
0: Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα, συνέπεια και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια BP. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Δυνατός καφές για το δρόμο. Τσιγάρα, ψηλικά, λιπαντικά και πλήσιμο για στραφτερό όχημα.
3: Πρατήρια BP. Στη Θουκυδίδου 64 στις Αίρες και σε δύο ακόμη καταστήματα. Ψυχικό Σερών και δεύτερο χιλιόμετρο Σερών Νεοχωρίου. Υπεύθυνος Χρήστος Κωστίδης. BP. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό.
6: Χρώματα, χρώματα, χρώματα. Επισκεφτείτε τώρα το νέο χρωματοπωλείο μας στο Σιδηρόκαστρο, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλέον όλες τις μεγάλες μάρκες χρωμάτων. Κραφτ, Βέχρο, Νικάλ, Μπιρ και άλλες σε απίστευτες τιμές. Βρείτε ακόμη αλυσίδες για αλυσοπρίωνα, λάμες, εξαρτήματα και άλλα αξεσουάρ με την υπογραφή της κορυφαίας εταιρείας Oregon. Η επιχείρηση βγάζει και παντός τύπου κλειδιά. Ελάτε στο νέο καταστήμα μας δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Υπεύθυνη υποκαταστήματος Ντόρις Τρομπούκης Ατραζάνη. Τηλέφωνο 6934 816 498. Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 23230 25464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
7: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
8: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
7: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
8: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
7: Ξέρω, για πάσης φύσεως βλάβη.
8: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
9: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
10: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
9: Ηλεκτρικά παράθυρα,
10: κλειδαριές,
9: φωτισμός,
10: μπαταρίες,
9: σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
10: Βασιλείος Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
9: Τηλέφωνο 2323 111 410.
10: Και για πάσης φύσεως βλάβη,
9: σταθερά στον Ελευθεριάδη.
11: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διετίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε!

τις μέρες που θα έρθουν. Κι οι αναμενήσεις στην πόρτα θα χτυπούν. Σε ποιον θα δίνεις της καληνύχτας το φιλί.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο τον νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο τον νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα. 12 ακριβώς.
2: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
3: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
2: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
3: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
2: Κατάλληλο για γυναίκες και άνδρες σε πρόσωπο και σώμα.
3: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
2: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23 25 0 23 092.
3: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
2: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
4: Σήκω παιδί μου, έχεις να πας στον Κάντζα. Γράψε λίστα με τιμές θαύμα. Νέσκαφε Κλασίκ 100 γραμμάρια 4,65. Πουμαρό Πασάτα 500 γραμμάρια μόνο 75 λεπτά. Μακαρόνια νούμερο 2 6 και 10 ελωμάς μόνο 57 λεπτά. Και εξαιρετικά Παρθένο ελαιόλαδο ελωμάς 4 λίτρα 19,86.
5: Μπαρμπαστάθης κατεψυγμένα λαχανικά σε τιμή θαύμα. Κοκακόλα 1,5 λίτρο 1,45. Και ρετσίνα βασιλική μόνο 1,96.
4: Σκύπ υγρό πλυντηρίου 85 μεζούρες 11,30. Και σουπλίν μαλακτικό 4 λίτρα 4,96.
5: Από το κρεοπωλείο, άσε, ξέρει η γιαγιά.
4: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
5: Τιμές θαύμα για όλους.
6: Du sprichst Deutsch.
7: Ψάχνεις δουλειά με σταθερό μηνιαίο μισθό και ασφάλεια υγείας και ζωής?
6: Come to Regiocom.
7: Πλήρως αμοιβόμενη εκπαίδευση, εξαιρετικά ελκυστικά μπόνους πωλήσεων και δυνατότητα μερικής απασχόλησης σε μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην εξυπηρέτηση πελατών. Regiocom. Πάνω από 25 χρόνια με περισσότερους από 6.000 υπαλλήλους σε ολόκληρη την Ευρώπη και με καινοτόμες αξιόπιστες υπηρεσίες, άνοιξε τα γραφεία της στις Σέρρες και σε περιμένει. Επικοινώνησε σήμερα με την Regiocom στο 6993-211-019.
6: Bewirb dich jetzt. Wir freuen uns auf dich.
8: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής, κατάξερα, σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, Μεσές, Οξιά και Γαύρος από τις γύρω περιοχές μας.
9: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
8: Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
9: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
8: Και στο τηλέφωνο 2321 0 355 54.
9: 3-55-54.
10: Γκρεμίσματα, χτισήματα και κάθε είδους οικοδομικές εργασίες με επαγγελματική υπογραφή. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα πάσης φύσεως οικοδομικές εργασίες, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις σε γενικές ανακαινήσεις, μονώσεις, βαψίματα και τοποθετήσεις γυψοσανίδας. Συνδυάζουμε υψηλή τεχνογνωσία στην κατασκευή με τα καλύτερα υλικά της αγοράς, διασφαλίζοντας αποτέλεσμα με διάρκεια και ποιότητα. Με έδρα τη Ροδόπολη Σερών, το κατάστημά μας αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Διαθέτουμε πλήρη γκάμα εργαλείων, ειδών ρουχισμού και οικοδομικών υλικών, καθώς και όλη τη σειρά χρωμάτων της κορυφαίας εταιρείας Nikal. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971-630-290. Οικοδομικές εργασίες Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Για έναν χώρο όπως τον ονειρεύεστε.
11: Ανακύκλωση μετάλλων Scrap. Η οικολογική και οικονομική λύση για την ανακύκλωση των μετάλλων σας. Η μάνδρα ανακύκλωσης μετάλλων Scrap
12: προσφέρει γρήγορη και αξιόπιστη υπηρεσία αγοράς επιτόπου μετρητής. Απλά φέρτε τα μέταλλα ή επικοινωνήστε μαζί μας και θα έρθουμε εμείς στο χώρο σας για παραλαβή. Αναλαμβάνουμε καθαρισμούς και αποψηλώσεις εργοστασίων, ανακυκλώνουμε παλιά αυτοκίνητα, τρακτέρ, μηχανές και άλλα μεταλλικά αντικείμενα. Εμπιστευτείτε μας για μια περιβαλλοντικά υπεύθυνη και οικονομικά αποδοτική διαχείριση των μεταλλικών σας αποβλήτων. Μάντρα ανακύκλωσης μετάλλων Scrap στο Ποντισμένο. Τηλέφωνο 6945 528 148. Υπεύθυνος Αθανάσιος Ραΐφογλου. Κάνει καλό στο περιβάλλον και στην τσέπη σας.
13: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώλησης σε κεντρική και δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 2323-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
14: Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
15: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συνδική.
1: Για φρέσκο ψάρι και θαλασσινά επιλέγεις Πετράν. Ιχθυοπολείο Πετράν. Η σταθερή σου επιλογή για εγγυημένη ποιότητα σε ψάρια και θαλασσινά. Και επειδή ο χρόνος σου είναι πολύτιμος, ο Πετράν σου τα παραδίδει καθαρισμένα, έτοιμα για φούρνο ή τηγάνι. Ιχθυοπολείο Πετράν στο Σιτηρόκαστρο.
2: Φιλίππου 7, απέναντι από το πάρκινγκ στο Μεγάλο Πλάτανο. Παραγγελίες στο 2323-0-24078. Και σε άλλα δύο σημεία, Ηράκλειο στη Στοά και Ροδόπολη.
1: Πετράν, η θάλασσα στο πιάτο σου.
3: Η Autocars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
4: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλεια Σερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
3: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα,
4: σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
3: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
4: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην Autocars Κουρτέσης θα βρεις και καύσιμα ποιότητα σελήν, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
3: Autocars Κουρτέσης.
4: Α είσοδος Ηράκλειας.
3: Τηλέφωνα 23 250 25 099 και 6909 722 909.
4: Autocars Κουρτέσης. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
5: Είσαι η παλάμα αγάπη.
6: Αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
7: Γιατί, πού τραγουδάει?
6: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
7: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
6: Ανοιχτά καθημερινά, με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
7: Και Κυριακή από το πρωί, με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
6: Το στέκι του Γκαλιούρι. Μεγαλοχώρη Σερών.
7: Κρατήσεις 23 253 00 408
6: και 6944 62 13 68.
7: Και κάθε Τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
3: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
8: Μινάς Ιωάννης.
3: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνησης παντός τύπου στη Σιντική.
8: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
3: Με πολυετή εμπειρία.
8: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
3: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
8: Από πλακάκια,
3: κουφώματα,
8: είδη γήινης,
3: υδραυλικά,
8: χρώματα.
3: Και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνησης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2323-0-28-274 και 6993-920-661.
8: Και Λιανική Πώληση Προϊόντων Ανακαίνησης.
3: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
8: Επίσημα.
3: Μοναδικά.
8: Με πολυετή εμπειρία.
9: Επιλέξατε ένα κορυφαίο για εσάς αυτοκίνητο?
10: Επιλέξτε και τον κορυφαίο ειδικό για το σέρβις του και τα ανταλλακτικά του.
9: Στο κατάστημά μας θα βρείτε διάφορες μάρκες μπαταριών επωνύμων και μη επωνύμων κατασκευαστών σε ανταγωνιστικές τιμές.
10: Επίσης θα βρείτε μίζες, καινούριους δυναμούς και πλήρη ανακατασκευής σε χαμηλές τιμές.
9: Ανταλλακτικά, αναλώσιμα και μη για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων.
10: Car Service Νούλης.
11: Εξατμίσεις, καταλύτες, ζάντες και μεγάλη ποικιλία ελαστικών στις καλύτερες τιμές.
9: Μπορούμε και το κάνουμε.
11: Λειτουργεί και αυτόματο πλυντήριο αυτοκινήτων.
10: Car Service Νούλης στο Νέο Πετρίτσι.
9: Στο τρίτο χιλιόμετρο Πετριτσίου Σιδηροκάστρου στο Πετρίτσι.
10: Πρατήριο Αιτζίαν, τηλέφωνο 23 23 0 31 939.
9: Η δύναμη και η εγγύηση στο αυτοκίνητο.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ. Yeah, 2000, job, my 7, my 9, ready for the ride.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

η Συντική συντονίζεται στο δικό της γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλες τις αίρες, μουσικά γαλαξιακά. Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συντική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συντική για όλο τον νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

0: από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά. Γαλαξιακά. Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι μία και μοναδική.
2: Εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο. Τέταρτο χιλιόμετρο Σιδηροκάστρου Προμαχώνα, γέφυρα Τριμονοχωρίου. Καλέστε τώρα 23230-25464 και 694-570-2469.
3: Κάθε ωραία στιγμή χρειάζεται το σωστό περιβάλλον για να γίνει αξέχαστη. Forest Coffee and Drinks. Καφές που σε ξυπνάει, ποτά που σε δροσίζουν, γευστικές επιλογές που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά και ναργιλέδες για χαλαρές, όμορφες βραδιές. Με μουσικές που φτιάχνουν διάθεση από το πρώτο λεπτό. Και όταν η στιγμή θέλει να έρθει σε σένα, το Forest The Van Bar αναλαμβάνει. Ένα πλήρως εξοπλισμένο mobile bar με catering, cocktails, ναργιλέ και ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει κάθε εκδήλωση ξεχωριστή. Forest Coffee and Drinks. Ηράκλειες Ερών. Τηλέφωνο 23 25 0 25 075. Leave it. Feel it.
4: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική. DJ DeMoro. DeMoro. Μοναδικές δεξιώσεις γάμου και βάπτισης, ατμοσφαιρικά πάρτι και ξεχωριστά εταιρικά events. DJ DeMoro. DeMoro. Από το Σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-532055. DJ DeMoro. Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες. Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες?
5: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν, φταίω.
4: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
5: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 23210-3747.
6: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
7: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
6: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας, αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
7: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
6: Κατάλληλο για γυναίκες και άντρες, σε πρόσωπο και σώμα.
7: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
6: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23 25 0 23 092.
7: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
6: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
8: Επιλέξατε ένα κορυφαίο για εσάς αυτοκίνητο?
4: Επιλέξτε και τον κορυφαίο ειδικό για το σέρβις του.
8: Car Service Νούλης.
4: Εξειδικευμένο συνεργείο ηλεκτρολογίου αυτοκινήτων σε Mercedes,
8: BMW,
4: Mini Cooper,
8: Volvo,
4: Volkswagen,
8: Audi,
4: Seat,
8: Skoda.
4: Έλεγχος με εργοστασιακά διαγνωστικά τελευταίας γενιάς.
8: Διάγνωση και προγραμματισμός των εγκεφάλων.
4: Σέρβις και σε άλλες μάρκες αυτοκινήτων.
8: Επίσης 4x4 και επαγγελματικά.
4: Στο Car Service Νούλης παρέχουμε υπηρεσία υψηλών απαιτήσεων με έμπειρο προσωπικό σε χαμηλές τιμές όπως επιβάλλουν οι καιροί.
8: Service air condition με απολύμανση της καμπίνας,
4: ευθυγράμμιση και σύγκληση τροχών και 4x4.
8: Ζυγοστάθμιση τροχών, κάρτα καυσαερίων δίζελ και βενζίνης.
4: Διαθέτουμε αμορτισερόμετρο για τον έλεγχο των αμορτισέρ.
8: Φρενόμετρο για τη σωστή πέδηση του οχήματος.
4: Τζογόμετρο για τυχόν φθορές στο σύστημα διεύθυνσης και ανάρτησης.
8: Διορθώνουμε τους προβολείς των οχημάτων που θολώσανε με πλήρη επιτυχία.
4: Ενημερωθείτε για όλες τις υπηρεσίες μας.
8: Car Service Νούλης. Στο τρίτο χιλιόμετρο Πετριτσίου Σιδηροκάστρου, στο Πετρίτσι.
4: Πρατήριο Αιτζίαν, τηλέφωνο 23 23 0 31 939.
9: Μαζί φτάνουμε ψηλά. Ντάνος. Φτάνουμε πολύ ψηλά με τον καλαθοφόρο γερανό του Ντάνου για κάθε εργασία που απαιτεί ύψος. Ντάνος. Κοπή ψηλών δέντρων και επικίνδυνων κλαδιών. Μεταφορά των κλαδιών και καθάρισμα του σημείου. Ντάνος. Με ιδιόκτητο καλαθοφόρο γερανό για όποια ανυψωτική εργασία χρειάζεστε. Μεραρχίας 130 Σέρες. Τηλέφωνο 6945 908974. Καλαθοφόρος γερανός Ντάνος. Μαζί φτάνουμε ψηλά.
10: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Ο Δημήτρης Αλεξίου και οι μεγάλες λαϊκές επιτυχίες τώρα στον Γαλαξία 92,1. Από τη Συνδική και το Σιδηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών.
1: Όλα αυτά που θέλω κι όσα εγώ ζητάω

Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διετίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε!

πες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλες τις αίρες. Μουσικά γαλαξιακά.
2: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
3: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
2: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
3: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
2: Ξέρω, για πάσης φύσεως βλάβη.
3: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
2: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
4: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
2: Ηλεκτρικά παράθυρα.
4: Κλειδαριές.
2: Φωτισμός.
4: Μπαταρίες.
2: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
4: Βασιλέως Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
2: Τηλέφωνο 2323 111 410.
4: Και για πάσης φύσεως βλάβη,
2: σταθερά στον Ελευθεριάδη.
5: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
6: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε κεντρική και δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας, και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 2323-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
7: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά.
8: Ανακύκλωση μετάλλων Scrap. Η οικολογική και οικονομική λύση για την ανακύκλωση των μετάλλων σας. Η Μάνδρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap προσφέρει γρήγορη και αξιόπιστη υπηρεσία αγοράς επιτόπου μετρητής. Απλά φέρτε τα μέταλλα ή επικοινωνήστε μαζί μας και θα έρθουμε εμείς στο χώρο σας για παραλαβή. Αναλαμβάνουμε καθαρισμούς και αποψηλώσεις εργοστασίων, ανακυκλώνουμε παλιά αυτοκίνητα, τρακτέρ, μηχανές και άλλα μεταλλικά αντικείμενα. Εμπιστευτείτε μας για μια περιβαλλοντικά υπεύθυνη και οικονομικά αποδοτική διαχείριση των μεταλλικών σας αποβλήτων. Μάνδρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap στο Ποντισμένο. Τηλέφωνο 6945-528-148. Υπεύθυνος Αθανάσιος Ραΐφογλου. Κάνει καλό στο περιβάλλον και στην τσέπη σας.
9: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς.
10: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
11: Τώρα ο Θέμης Γκολιάς ως ασφαλιστικός σύμβουλος σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
12: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός, γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
11: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ. Φορτηγά από 99 ευρώ. Φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ. Δίκυκλα από 20 ευρώ. Τρακτέρ από 30 ευρώ. Σκάφη από 40 ευρώ.
10: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
9: Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρος Ίκα Σερών. Τηλέφωνο 23
13: 210-64-610, κινητό 6977-686688.
14: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας, με διαφορά.
15: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
16: Ψάχνεις την καλύτερη μεταφορική? Είναι Ελληνική. Hellenic Transport. Περισυλλογές, παραδόσεις και παραλαβές από όλη την Ελλάδα. Παραδόσεις και παραλαβές και από όλη τη Γερμανία. Νιρεμβέργη, Μόναχο, Στουτγκάρδη, Φραγκφούρτη, Ντίσσελντορφ, Βερολίνο, Ανόβερο, Αμβούργο. Hellenic Transport. Αναλαμβάνουμε μεταφορές και παραδόσεις από πακέτα και οικοσυσκευές έως γεωργικά μηχανήματα, τρακτέρ, πρέσες, αλέτρια και άλλα. Τηλέφωνο 6972-848025. Hellenic Transport. Η καλύτερη μεταφορική είναι Ελληνική.
17: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Ο Δημήτρης Αλεξίου και οι μεγάλες λαϊκές επιτυχίες τώρα στον Γαλαξία 92,1. Από τη Συνδική και το Σιδηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Συντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Ώρα με την ώρα φτάσαμε στις 2 ακριβώς.
0: Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα, συνέπεια και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια BP. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Δυνατός καφές για το δρόμο. Τσιγάρ, ψηλικά, λιπαντικά και πλήσιμο για στραφτερό όχημα.
1: Πρατήρια BP. Στη Θουκυδίδου 64 στις Σέρες και σε δύο ακόμη καταστήματα. Ψυχικό Σερών και δεύτερο χιλιόμετρο Σερών Νεοχωρίου. Υπεύθυνος Χρήστος Κωστίδης. BP. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό.
2: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Κρέας εκλεκτό, τυφερό, καθαρό. Κρέας που πριν καν το μαγειρέψεις νιώθεις την ποιότητά του. Γιατί πίσω του υπάρχει φροντίδα και το δικό μας εργαστήριο επεξεργασίας, όπου όλα γίνονται με γνώση και σεβασμό. Και τα λουκάνικα Τζουμαγιάς. Τα δικά μας, τα φημισμένα. Λουκάνικα φτιαγμένα με παράδοση, με εκείνη την παλιά, αυθεντική συνταγή που κάθε μπουκιά της σου θυμίζει σπίτι, γιορτές, ανθρώπους. Κάθε μέρα φρεσκάδα, ζεστή εξυπηρέτηση και τιμές που σέβονται τον κόπο σας και τον τόπο μας. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 2323-0-25-148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
3: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
4: Douche Prise Deutsch.
5: Ψάχνεις δουλειά με σταθερό μηνιαίο μισθό και ασφάλεια υγείας και ζωής?
6: Come to Regiocom.
5: Πλήρως αμοιβόμενη εκπαίδευση, εξαιρετικά ελκυστικά μπόνους πωλήσεων και δυνατότητα μερικής απασχόλησης σε μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην εξυπηρέτηση πελατών. Regiocom. Πάνω από 25 χρόνια με περισσότερους από 6.000 υπαλλήλους σε ολόκληρη την Ευρώπη και με καινοτόμες αξιόπιστες υπηρεσίες, άνοιξε τα γραφεία της στις Σέρες και σε περιμένει. Επικοινώνησε σήμερα με την Regiocom στο 6993-211-019.
7: Bewirb dich jetzt. Wir freuen uns auf dich.
8: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop. Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα σάντουιτς, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, μπέργκερ, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι. Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις, σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλειας Σερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για διανομή 2325-024-938. Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνει στάση.
9: Εδώ ο χρόνος κυλά.
10: Άντε στην υγεία μας. Γεια μας.
9: Διαφορετικά. Ταβέρνα ο Σάκης. Στο γεφυρού της Σερών, για νόστιμα της ώρας, λαχταριστά θαλασσινά, ορεκτικά και άλλα καλομαγειρεμένα πιάτα, γεμάτα νοστιμιά σε τιμές προσιτές για όλους. Οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Ιδανικό και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Τηλέφωνο 2323-051-325. Ανοιχτά τις καθημερινές από το απόγευμα και τις Κυριακές από το μεσημέρι. Στο γεφυρού της Σερών, οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Γιατί εδώ ο χρόνος κυλά. Διαφορετικά.
11: Για φρέσκο ψάρι και θαλασσινά επιλέγεις Πετράν. Ιχθυοπολείο Πετράν. Η σταθερή σου επιλογή για εγγυημένη ποιότητα σε ψάρια και θαλασσινά. Και επειδή ο χρόνος σου είναι πολύτιμος, ο Πετράν σου τα παραδίδει καθαρισμένα, έτοιμα για φούρνο ή τηγάνι. Ιχθυοπολείο Πετράν στο Σιδηρόκαστρο.
12: Φιλίππου 7, απέναντι από το πάρκινγκ στο Μεγάλο Πλάτανο. Παραγγελίες στο 2323-024-078. Και σε άλλα δύο σημεία, Ηράκλειας στη Στοά και Ροδόπολη.
13: Πετράν, η θάλασσα στο πιάτο σου.
6: Σήκω, παιδί μου, έχεις να πας στον Κάντζα. Γράψε λίστα με τιμές θαύμα. Νέσκαφε Κλασίκ 100 γραμμάρια 4,65. Πουμαρό Πασάτα 500 γραμμάρια μόνο 75 λεπτά. Μακαρόνια νούμερο 2, 6 και 10 ελωμάς μόνο 57 λεπτά. Και εξαιρετικά Παρθένο ελαιόλαδο ελωμάς 4 λίτρα 19,86.
13: Μπαρμπαστάθης κατεψυγμένα λαχανικά σε τιμή θαύμα. Κοκακόλα 1,5 λίτρο 1,45. Και ρετσίνα βασιλική μόνο 1,96.
6: Σκύπ υγρό πλυντηρίου 85 μεζούρες 11,30. Και σουπλίν μαλακτικό 4 λίτρα 4,96.
13: Από το κρεοπωλείο, άσε, ξέρει η γιαγιά.
6: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
13: Τιμές θαύμα για όλους.
14: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής, κατάξερα, σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, Μεσές, Οξιά και Γαύρος από τις γύρω περιοχές μας.
15: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
14: Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
15: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
14: Και στο τηλέφωνο 2321 0355 54.
15: 355 54.
16: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδηλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά. Από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο τον νομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Από εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων αναζητείτε λογιστής ή λογίστρια από Σιδηρόκαστρο, Ηράκλεια και τις γύρω περιοχές. Η θέση αφορά τετράωρη απασχόληση. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το τηλέφωνο 6974 956 680. Υπεύθυνος Παναγιώτης Ζαΐμης.
2: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.golias.gr.
3: Χρώματα, χρώματα, χρώματα. Επισκεφτείτε τώρα το νέο χρωματοπωλείο μας στο Σιδηρόκαστρο, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλέον όλες τις μεγάλες μάρκες χρωμάτων. Κραφτ, Βέχρο, Νικάλ, Μπιρ και άλλες σε απίστευτες τιμές. Βρείτε ακόμη αλυσίδες για αλυσοπρίωνα, λάμες, εξαρτήματα και άλλα αξεσουάρ με την υπογραφή της κορυφαίας εταιρείας Oregon. Η επιχείρηση βγάζει και παντός τύπου κλειδιά. Ελάτε στο νέο κατάστημά μας δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Υπεύθυνη υποκαταστήματος Ντόρις Τρομπούκης Ατραζάνη. Τηλέφωνο 6934 816 498.
4: Είσαι η παλιά μου αγάπη.
5: Αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
6: Γιατί, πού τραγουδάει?
5: Καλά δεν τα έμαθες? Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
6: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
5: Ανοιχτά καθημερινά με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
6: Και Κυριακή από το πρωί με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
5: Το στέκι του Γκαλιούρι. Μεγαλοχώρης Ερών.
6: Κρατήσεις 23-253-00408
5: και 69-44-62-13-68.
6: Και κάθε Τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
7: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
8: Μινάς Ιωάννης.
7: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνησης παντός τύπου στη Συντική.
8: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
7: Με πολυετή εμπειρία.
8: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
7: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
8: Από πλακάκια,
7: κουφώματα,
8: είδη γήινης,
7: υδραυλικά,
8: χρώματα
7: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνησης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2323-0-28-274 και 6993-920-661.
8: Και Ελιανική Πώληση Προϊόντων Ανακαίνησης.
7: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
8: Επίσημα,
7: μοναδικά,
8: με πολυετή εμπειρία.
9: Πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μια ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών όπως ηλεκτρολογικές υδραυλικές εργασίες, θερμομονώσεις και λύφους, δώματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση λέβητα ή αντλίας θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, κλιματιστικού και φωτοβολταϊκών συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, Τσέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343-111-204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο.
10: Σε ένα περιβάλλον που απαιτεί στρατηγικές επενδύσεις και βιώσιμες λύσεις, η GA Design and Construction αποτελεί τον αξιόπιστο συνεργάτη για έργα υψηλής υψηλών προδιαγραφών.
11: Η εταιρεία μας εξειδικεύεται στην ολοκληρωμένη διαχείριση έργων μέσω των προγραμμάτων ΕΣΠΑ. Εξοικονομώ και αλλάζω συσκευή. Παρέχουμε πλήρη τεχνική υποστήριξη από την ανάλυση αναγκών έως την επιτυχημένη υλοποίηση.
10: Συνδυάζοντας σύγχρονο σχεδιασμό και τεχνογνωσία, παραδίδουμε έργα που μειώνουν το λειτουργικό κόστος και αυξάνουν την αξία της επένδυσής σας.
11: GA Design and Construction. Η αξιόπιστη επιλογή για κάθε έργο που απαιτεί τεχνική ακρίβεια και έξυπνες λύσεις. Ενημερωθείτε σήμερα για τα τρέχοντα και τα αναμενόμενα προγράμματα για ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση του 2026 και ξεκινήστε με σιγουριά.
10: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 23210 37 107 ή βρείτε μας στο site gadc.gr.
6: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο.
1: Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία.
2: Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών.
1: Πάρε τηλέφωνο στο
2: 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης
1: 6972-848025.

Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διετίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιγα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε!

τραγούδι με που κλαίει και σου αφιερώνομαι. Πληγώνομαι μ' ακούς, μου λείπεις και σκοτώνομαι.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 3. Από τη συχνότητα αυτή, μην κουνηθείς.
0: Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα, συνέπεια και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια BP. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Δυνατός καφές για το δρόμο. Τσιγάρ, ψηλικά, λιπαντικά και πλήσιμο για στραφτερό όχημα.
2: Πρατήρια BP. Στη Θουκυδίδου 64 στις Σέρες και σε 2 ακόμη καταστήματα. Ψυχικό Σερών και δεύτερο χιλιόμετρο Σερών Νεοχωρίου. Υπεύθυνος Χρήστος Κωστίδης. BP. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό.
3: Μαζί φτάνουμε ψηλά. Ντάνος. Φτάνουμε πολύ ψηλά με τον καλαθοφόρο γερανό του Ντάνου για κάθε εργασία που απαιτεί ύψος. Ντάνος. Κοπή ψηλών δέντρων και επικίνδυνων κλαδιών. Μεταφορά των κλαδιών και καθάρισμα του σημείου. Ντάνος. Με ιδιόκτητο καλαθοφόρο γερανό για όποια ανυψωτική εργασία χρειάζεστε. Μεραρχίας 130, Σέρες. Τηλέφωνο 6945 908974. Καλαθοφόρος γερανός Ντάνος. Μαζί φτάνουμε ψηλά.
4: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
5: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
4: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας, αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
5: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
4: Κατάλληλο για γυναίκες και άνδρες σε πρόσωπο και σώμα.
5: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
4: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23 25 0 23 092.
5: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
4: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
2: Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
6: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε κεντρική και δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 23-23-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
7: Γκρεμίσματα, χτισήματα και κάθε είδους οικοδομικές εργασίες με επαγγελματική υπογραφή. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα πάσης φύσεως οικοδομικές εργασίες, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις σε γενικές ανακαινήσεις, μονώσεις, βαψίματα και τοποθετήσεις γυψοσανίδας. Συνδυάζουμε υψηλή τεχνογνωσία στην κατασκευή με τα καλύτερα υλικά της αγοράς, διασφαλίζοντας αποτέλεσμα με διάρκεια και ποιότητα. Με έδρα τη Ροδόπολη Σερών, το κατάστημά μας αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Διαθέτουμε πλήρη γκάμα εργαλείων, ειδών ρουχισμού και οικοδομικών υλικών, καθώς και όλη τη σειρά χρωμάτων της κορυφαίας εταιρείας Νικάλ. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971-630-290. Οικοδομικές εργασίες Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Για έναν χώρο
3: όπως τον ονειρεύεστε. Στην Κίμηση η γεύση έχει όνομα.
8: Κούκος Greenhouse.
3: Εκεί που κάθε μέρα ψήνεται η απόλαυση.
8: Όλα τα ψητά της ώρας, ζουμερά και φρεσκοψημένα.
3: Πλούσιες σαλάτες, μοναδικό κοντοσούβλι, λαχταριστή γαρίδο μακαρονάδα, αυθεντικό φιλέτο στρογγανόφ και φυσικά χάμπουργκερ, τσίσμπεργκερ και τσίκεν μπέργκερ που θα σου μείνουν αξέχαστα.
8: Ανοιχτά κάθε μέρα εκτός Δευτέρας.
3: Κούκος Greenhouse στην Κίμηση.
8: Τηλέφωνο 2325 111 055.
9: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλες τις αίρες. Μουσικά γαλαξιακά.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική. Ψάχνεις την καλύτερη μεταφορική? Είναι ελληνική. Hellenic Transport. Περισυλλογές, παραδόσεις και παραλαβές από όλη την Ελλάδα. Παραδόσεις και παραλαβές και από όλη τη Γερμανία. Νιρεμβέργη, Μόναχο, Στουτγκάρδη, Φραγκφούρτη, Ντίσελντορφ, Βερολίνο, Ανόβερο, Αμβούργο. Hellenic Transport. Αναλαμβάνουμε μεταφορές και παραδόσεις από πακέτα και οικοσυσκευές έως γεωργικά μηχανήματα, τρακτέρ, πρέσες, αλέτρια και άλλα. Τηλέφωνο 6972 84 80 25. Hellenic Transport. Η καλύτερη μεταφορική είναι ελληνική.
2: Ανακύκλωση μετάλλων Scrap. Η οικολογική και οικονομική λύση για την ανακύκλωση των μετάλλων σας. Η Μάνδρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap προσφέρει γρήγορη και αξιόπιστη υπηρεσία αγοράς επιτόπου μετρητής. Απλά φέρτε τα μέταλλα ή επικοινωνήστε μαζί μας και θα έρθουμε εμείς στο χώρο σας για παραλαβή. Αναλαμβάνουμε καθαρισμούς και αποψηλώσεις εργοστασίων, ανακυκλώνουμε παλιά αυτοκίνητα, τρακτέρ, μηχανές και άλλα μεταλλικά αντικείμενα. Εμπιστευτείτε μας για μια περιβαλλοντικά υπεύθυνη και οικονομικά αποδοτική διαχείριση των μεταλλικών σας αποβλήτων. Μάνδρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap στο Ποντισμένο. Τηλέφωνο 6945 528 148. Υπεύθυνος Αθανάσιος Ραΐφογλου. Κάνει καλό στο περιβάλλον και στην τσέπη.
1: Εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο. Τέταρτο χιλιόμετρο σιδηροκάστρου Προμαχώνα, γέφυρα Τριμονοχωρίου. Καλέστε τώρα 23230 25464 και 694 570 2469.
3: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική. DJ DeMoreau. Μοναδικές δεξιώσεις γάμου και βάπτισης, ατμοσφαιρικά πάρτι και ξεχωριστά εταιρικά events. DJ DeMoreau. Από το σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930 53 20 55. DJ DeMoreau. Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
1: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο.
1: Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία.
2: Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών.
1: Πάρε τηλέφωνο στο
2: 6972-848025.
1: Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1.
2: Τηλέφωνο διαφήμισης
1: 6972-848025.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 4, αλλά η μουσική ατελείωτη.
2: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
3: Εδώ ο χρόνος κυλά.
4: Άντε στην υγεία μας.
5: Υγεία μας.
6: Υγεία μας.
3: Διαφορετικά. Ταβέρνα ο Σάκης. Στο γεφυρού της Ερών, για νόστιμα της ώρας, λαχταριστά θαλασσινά, ορεκτικά και άλλα καλομαγειρεμένα πιάτα, γεμάτα νοστιμιά, σε τιμές προσιτές για όλους. Οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Ιδανικό και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Τηλέφωνο 2323-051-325. Ανοιχτά τις καθημερινές από το απόγευμα και τις Κυριακές από το μεσημέρι. Στο γεφυρού της Ερών, οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Γιατί εδώ ο χρόνος κυλά. Διαφορετικά.
7: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς. Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
8: Τώρα ο Θέμης Γκολιάς ως ασφαλιστικός σύμβουλος σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
7: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός, γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
8: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ. Φορτηγά από 99 ευρώ. Φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ. Δίκυκλα από 20 ευρώ. Τρακτέρ από 30 ευρώ. Σκάφη από 40 ευρώ.
7: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρος Ίκας Ερών. Τηλέφωνο 2321-064-610, κινητό 6977-686688.
8: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας, με διαφορά.
7: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
9: Η κατασκευή ενός έργου ξεκινά με σωστή μελέτη. Η GA Design and Construction, πριν την υλοποίηση κάθε κατασκευής ή ανακαίνησης, σας παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες.
10: 3D σχεδίαση, μελέτες μηχανικού, ενεργειακά πιστοποιητικά, έκδοση αδειών, συμβουλευτική και διαχείριση επιδοτούμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ και εξοικονομώ.
9: Για τον ιδιώτη, όσο και για την επιχείρηση. Με πολυετή εμπειρία, τεχνογνωσία και υπευθυνότητα, υλοποιούμε έργα που αντέχουν στον χρόνο και ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Τεχνική υποστήριξη, συνέπεια και αποτέλεσμα, από την ιδέα ως την υλοποίηση.
10: Μην ψάχνεις αλλού. Εμπιστεύσου την εμπειρία, το όραμα και την ποιότητα της GA Design and Construction.
9: Επικοινωνήστε σήμερα με την GA Design and Construction. Καλέστε στο 23210-37107 ή βρείτε μας στο site gadc.gr.
11: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop. Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα σάντουιτς, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, μπέργκερ, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι. Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις, σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλειας Ερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για διανομή 2325-024-938. Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνει στάση.
12: Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες?
13: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν. Φταίω.
12: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
13: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 23210-3740-7.
5: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Ο Δημήτρης Αλεξή και οι μεγάλες λαϊκές επιτυχίες τώρα στον Γαλαξία 92,1. Από τη Συνδική και το Σιδηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών.

Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διετίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε!

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντικής.
1: Η AutoCars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
2: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηρακλή Εσερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
1: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα.
2: Σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
1: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
2: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην AutoCars Κουρτέσης θα βρεις και καύσιμα ποιότητα σελήν, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
1: AutoCars Κουρτέσης.
2: Α είσοδος Ηράκλειας.
1: Τηλέφωνα 23 250 25 099 και 6909 722 909.
2: AutoCars Κουρτέσης. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
1: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
3: Μινάς Ιωάννης.
1: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνησης παντός τύπου στη Συντική.
3: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
1: Με πολυετή εμπειρία.
3: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
1: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
3: Από πλακάκια,
1: κουφώματα,
3: είδη γήινης,
1: υδραυλικά,
3: χρώματα.
1: Και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνησης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2-3-23-0-28-274 και 69-93-920-661.
3: Και ελιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
1: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
3: Επίσημα,
1: μοναδικά,
3: με πολυετή εμπειρία.
4: Από εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων αναζητείτε λογιστής ή λογίστρια από Σιδηρόκαστρο, Ηράκλεια και τις γύρω περιοχές. Η θέση αφορά τετράωρη απασχόληση. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το τηλέφωνο 6974 956 680. Υπεύθυνος Παναγιώτης Ζαΐμης.
5: Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα, συνέπεια και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια BP. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Δυνατός καφές για το δρόμο. Τσιγάρ, ψηλικά, λιπαντικά και πλήσιμο για στραφτερό όχημα.
6: Πρατήρια BP. Στη Θουκυδίδου 64 στις Σέρρες και σε δύο ακόμη καταστήματα. Ψυχικός Σερών και δεύτερο χιλιόμετρο Σερών Νεοχωρίου. Υπεύθυνος Χρήστος Κωστίδης. BP. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό.
7: Χρώματα, χρώματα, χρώματα. Επισκεφτείτε τώρα το νέο χρωματοπωλείο μας στο Σιδηρόκαστρο, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλέον όλες τις μεγάλες μάρκες χρωμάτων. Craft, Vechro, Nikal, Beer και άλλες σε απίστευτες τιμές. Βρείτε ακόμη αλυσίδες για αλυσοπρίωνα, λάμες, εξαρτήματα και άλλα αξεσουάρ με την υπογραφή της κορυφαίας εταιρείας Oregon. Η επιχείρηση βγάζει και παντός τύπου κλειδιά. Ελάτε στο νέο καταστήμα μας δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Υπεύθυνη υποκαταστήματος Ντόρις Τρομπούκης Ατραζάνη. Τηλέφωνο 6934 816 498.
8: Du sprichst Deutsch?
9: Ψάχνεις δουλειά με σταθερό μηνιαίο μισθό και ασφάλεια υγείας και ζωής?
8: Come to Regiocom.
9: Πλήρως αμοιβόμενη εκπαίδευση, εξαιρετικά ελκυστικά μπόνους πωλήσεων και δυνατότητα μερικής απασχόλησης σε μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην εξυπηρέτηση πελατών. Regiocom. Πάνω από 25 χρόνια με περισσότερους από 6.000 υπαλλήλους σε ολόκληρη την Ευρώπη και με καινοτόμες αξιόπιστες υπηρεσίες, άνοιξε τα γραφεία της στις Σέρρες και σε περιμένει. Επικοινώνησε σήμερα με την Regiocom στο 6993-211-019.
8: Bewirb dich jetzt. Wir freuen uns auf dich.
10: Για φρέσκο ψάρι και θαλασσινά, επιλέγεις Πετράν. Ιχθυοπολείο Πετράν. Η σταθερή σου επιλογή για εγγυημένη ποιότητα σε ψάρια και θαλασσινά. Και επειδή ο χρόνος σου είναι πολύτιμος, ο Πετράν σου τα παραδίδει καθαρισμένα, έτοιμα για φούρνο ή τηγάνι. Ιχθυοπολείο Πετράν στο Σιδηρόκαστρο.
11: Φιλίππου 7, απέναντι από το πάρκινγκ στο Μεγάλο Πλάτανο. Παραγγελίες στο 23230-24078. Και σε άλλα δύο σημεία, Ηράκλεια στη Στοά και Ροδόπολη.
12: Πετράν, η θάλασσα στο πιάτο σου.
13: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Ο Δημήτρης Αλεξίου και οι μεγάλες λαϊκές επιτυχίες τώρα στον Γαλαξία 92,1. Από τη Συνδική και το Σιδηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών.

Χάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Ώρα είναι να σας πω ότι ώρα είναι 5.
2: Κάθε ωραία στιγμή χρειάζεται το σωστό περιβάλλον για να γίνει αξέχαστη. Forest Coffee and Drinks. Καφές που σε ξυπνάει, ποτά που σε δροσίζουν, γευστικές επιλογές που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και ναργιλέδες για χαλαρές, όμορφες βραδιές. Με μουσικές που φτιάχνουν διάθεση από το πρώτο λεπτό. Και όταν η στιγμή θέλει να έρθει σε σένα, το Forest The Van Bar αναλαμβάνει. Ένα πλήρως εξοπλισμένο mobile bar με catering, cocktails, ναργιλέ και ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει κάθε εκδήλωση ξεχωριστή. Forest Coffee and Drinks. Ηράκλειες Ερών. Τηλέφωνο 23 25 0 25 075. Leave it. Feel it.
3: Είσαι η παλιά μου αγάπη.
4: Αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
5: Γιατί, πού τραγουδάει?
4: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
5: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
4: Ανοιχτά καθημερινά με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
5: Και Κυριακή από το πρωί με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
4: Το στέκι του Γκαλιούρι. Μεγαλοχώρης Ερών.
5: Κρατήσεις 23 253 00 408
4: και 69 44 62 13 68.
5: Και κάθε Τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
6: Έχω που λέτε εκεί στα Σέρας μια ξαδέρφη που την περιμένω τώρα, από στιγμή σε στιγμή. Με ρώτησε αν θέλω να με φέρει τίποτα. Ένα κατητή που με έχει λείψει καιρό. Τι να θέλω, βρε ξαδέρφη, κοψίδια θέλω. Μα θα έρθεις από τα Σέρας και δεν θα με φέρεις κρέατα από το Σεραϊκό. Είναι δυνατόν? Έχω δοκιμάσει και έχω δοκιμάσει. Τέτοια κρέατα εκλεκτά, τρυφερά, νόστιμα, βρε παιδί μου, δεν έχω βρει πουθενά αλλού παρά μόνο στο Σεραϊκό. Έφτασε! Βρε καλό στο σουτζουκα... καλό στην ξαδέλφη μου, βρε!
7: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 23 23 0 25 148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
6: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
2: Πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα Ανακαινίζω, νοικιάζω με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μια ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών, όπως ηλεκτρολογικές, υδραυλικές εργασίες, θερμομονώσεις και λύφους, δώματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση λέβητα ή αντλίας θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, κλιματιστικού και φωτοβολταϊκών συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, Τσέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343 111 204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο.
8: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 23 23 0 25 464 ή 694 570 2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
9: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής, κατάξερα, σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, μεσές, οξιά και γάβρος από τις γύρω περιοχές μας.
10: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
9: Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
10: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
9: Και στο τηλέφωνο 2321-0-355-54.
10: 355-54.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Ο Δημήτρης Αλεξίου και οι μεγάλες λαϊκές επιτυχίες τώρα στον Γαλαξία 92,1. Από τη Συνδική και το Σιδηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

0: καλά. Το όχι.
1: Δηλαδή,
2: πρέπει να κάνει φεύγους, κάτι που φτιάξει.
1: Θα είναι μέσα και θα βγαίνει.
2: Να είναι μέσα και μετά στο τέλος να φεύγει. Και κλείνει.
1: Και θα κλείνει το βίντεο.
0: Ωραία.
3: Θέλω να πεις ότι δεν προλαβαίνεις. Θα κάνεις την κλειδαρότρυπα.
0: Δεν προλαβαίνω να κάνω ούτε κλειδαρότρυπα ούτε τίποτα.
3: Ναι.
0: Το βίντεο απλά θα κοπεί έτσι. Α, παίρνει.
2: Sweet baby.
0: Έτοιμη.
4: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
5: Σήκω παιδί μου, έχεις να πας στον Κάντζα. Γράψε λίστα με τιμές θαύμα. Νέσκαφε Κλασίκ 100 γραμμάρια 4,65. Πουμαρό Πασάτα 500 γραμμάρια μόνο 75 λεπτά. Μακαρόνια νούμερο 2, 6 και 10 ελωμάς μόνο 57 λεπτά. Και εξαιρετικά Παρθένο ελαιόλαδο ελωμάς 4 λίτρα 19,86.
6: Μπαρμπαστάθης κατεψυγμένα λαχανικά σε τιμή θαύμα. Κοκακόλα 1,5 λίτρο 1,45. Και ρετσίνα βασιλική μόνο 1,96.
5: Σκύπ υγρό πλυντηρίου 85 μεζούρες 11,30. Και σουπλίν μαλακτικό 4 λίτρα 4,96.
6: Από το κρεοπωλείο, άσε, ξέρει η γιαγιά.
5: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
6: Τιμές θαύμα για όλους.
7: Στην Κίμηση η γεύση έχει όνομα.
8: Κούκος Greenhouse.
7: Εκεί που κάθε μέρα ψήνεται η απόλαυση.
8: Όλα τα ψητά της ώρας, ζουμερά και φρεσκοψημένα.
7: Πλούσιες σαλάτες, μοναδικό κοντοσούβλι, λαχταριστή γαριδομακαρονάδα, αυθεντικό φιλέτο στρογγανόφ και φυσικά χάμπουργκερ, τσίσμπεργκερ και τσίκεν μπέργκερ που θα σου μείνουν αξέχαστα.
8: Ανοιχτά κάθε μέρα εκτός Δευτέρας.
7: Κούκος Greenhouse στην Κίμηση.
8: Τηλέφωνο 2325 111 055.
9: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά.
10: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική. DJ DeMoro. DeMoro. Μοναδικές δεξιώσεις γάμου και βάπτισης, ατμοσφαιρικά πάρτι και ξεχωριστά εταιρικά events. DJ DeMoro. DeMoro. Από το Σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-532055. DJ DeMoro. Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
7: Γκρεμίσματα, χτισήματα και κάθε είδους οικοδομικές εργασίες με επαγγελματική υπογραφή. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα πάσης φύσεως οικοδομικές εργασίες, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις σε γενικές ανακαινήσεις, μονώσεις, βαψίματα και τοποθετήσεις γυψοσανίδας. Συνδυάζουμε υψηλή τεχνογνωσία στην κατασκευή με τα καλύτερα υλικά της αγοράς, διασφαλίζοντας αποτέλεσμα με διάρκεια και ποιότητα. Με έδρα τη Ροδόπολη Σερών, το κατάστημά μας αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Διαθέτουμε πλήρη γκάμα εργαλείων, ειδών ρουχισμού και οικοδομικών υλικών, καθώς και όλη τη σειρά χρωμάτων της κορυφαίας εταιρείας Nikal. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971-630-290. Οικοδομικές εργασίες Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Για έναν χώρο όπως τον ονειρεύεστε.
11: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
12: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
11: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
12: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
11: Ξέρω, για πάσης φύσεως βλάβη.
12: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
11: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
12: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
11: Ηλεκτρικά παράθυρα.
12: Κλειδαριές.
11: Φωτισμός.
12: Μπαταρίες.
11: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
12: Βασιλείος Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
11: Τηλέφωνο 2323 111 410.
12: Και για πάσης φύσεως βλάβη,
11: σταθερά στον Ελευθεριάδη.
13: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη σχολή Επιστολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.golias.gr.
14: Μαζί φτάνουμε ψηλά. Ντάνος. Φτάνουμε πολύ ψηλά με τον καλαθοφόρο γερανό του Ντάνου για κάθε εργασία που απαιτεί ύψος. Ντάνος. Κοπή ψηλών δέντρων και επικίνδυνων κλαδιών. Μεταφορά των κλαδιών και καθάρισμα του σημείου. Ντάνος. Με ιδιόκτητο καλαθοφόρο γερανό για όποια ανυψωτική εργασία χρειάζεστε. Μεραρχίας 130, Σέρες. Τηλέφωνο 6945-908974. Καλαθοφόρος γερανός Ντάνος. Μαζί φτάνουμε ψηλά. Εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο. Τέταρτο χιλιόμετρο σιδηροκάστρου Προμαχώνα, γέφυρα Στριμονοχωρίου. Καλέστε τώρα 23230-25464 και 694-570-2469. Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.
15: Μετά το χαρακτηριστικό ήχο, αφήστε το μήνυμά σας.

Ο Δημήτρης Αλεξή και οι μεγάλες λαϊκές επιτυχίες τώρα στον Γαλαξία 92,1. Από τη Συνδική και το Σιδηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών.

0: τραγουδάει κι αυτός.
1: Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 6 και όποιος αντέξει.
2: Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλες τις αίρες. Μουσικά γαλαξιακά.
3: Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες?
4: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν, φταίω.
3: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
4: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 2310-3740-7.
2: Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής, γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
5: Επιλέξατε ένα κορυφαίο για εσάς αυτοκίνητο?
6: Επιλέξτε και τον κορυφαίο ειδικό για το σέρβις του και τα ανταλλακτικά του.
5: Στο κατάστημά μας θα βρείτε διάφορες μάρκες μπαταριών επωνύμων και μη επωνύμων κατασκευαστών σε ανταγωνιστικές τιμές.
6: Επίσης θα βρείτε μίζες, καινούριους δυναμούς και πλήρη ανακατασκευής σε χαμηλές τιμές.
5: Ανταλλακτικά, αναλώσιμα και μη για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων.
6: Car Service Νούλης.
2: Εξατμίσεις, καταλύτες, ζάντες και μεγάλη ποικιλία ελαστικών στις καλύτερες τιμές.
5: Μπορούμε και το κάνουμε.
2: Λειτουργεί και αυτόματο πλυντήριο αυτοκινήτων.
6: Car Service Νούλης στο Νέο Πετρίτσι.
5: Στο τρίτο χιλιόμετρο Πετριτσίου Σιδηροκάστρου στο Πετρίτσι.
6: Πρατήριο Aegean, τηλέφωνο 2323-031-939.
5: Η δύναμη και η εγγύηση στο αυτοκίνητο.
6: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop.
2: Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ.
6: Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα σάντουιτς, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, μπέργκερ, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι.
2: Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις.
6: Σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλειας Ερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ.
2: Τηλέφωνο για διανομή 2325-024-938.
6: Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνει στάση.
7: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς. Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
8: Τώρα, ο Θέμης Γκολιάς, ως ασφαλιστικός σύμβουλος, σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
7: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός, γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
8: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ, φορτηγά από 99 ευρώ, φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ, δίκυκλα από 20 ευρώ, τρακτέρ από 30 ευρώ, σκάφη από 40 ευρώ.
7: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρος Ίκας Ερών. Τηλέφωνο 2321-064-610, κινητό 6977-686688.
8: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας, με διαφορά.
7: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
9: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
10: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
9: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας, αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
10: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
9: Κατάλληλο για γυναίκες και άνδρες σε πρόσωπο και σώμα.
10: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
9: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23 25 0 23 092.
10: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
9: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

και ποιος ξέρει αν γελάς. Το στεναγμό μου που γνωρίζεις λες ανώνυμος, κι ύστερα κλείνεις και γιανώνυμος.

Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agrifull Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διατίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε!

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 2323-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
2: Πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μια ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών όπως ηλεκτρολογικές υδραυλικές εργασίες, θερμομονώσεις και λίφους, δώματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση λέβητα ή αντλίας θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, κλιματιστικού και φωτοβολταϊκών συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, Τσέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343-111-204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο.
3: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά.
4: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
5: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
4: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
5: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
4: Ξέρω, για πάσης φύσεως βλάβη.
5: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
4: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
6: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
4: Ηλεκτρικά παράθυρα.
6: Κλειδαριές.
4: Φωτισμός.
6: Μπαταρίες.
4: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
6: Βασιλείος Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
4: Τηλέφωνο 2323-111-410.
6: Και για πάσης φύσεως βλάβη,
4: σταθερά στον Ελευθεριάδη.
7: Ανακύκλωση μετάλλων Scrap. Η οικολογική και οικονομική λύση για την ανακύκλωση των μετάλλων σας. Η Μάντρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap προσφέρει γρήγορη και αξιόπιστη υπηρεσία αγοράς επιτόπου μετρητής. Απλά φέρτε τα μέταλλα ή επικοινωνήστε μαζί μας και θα έρθουμε εμείς στο χώρο σας για παραλαβή. Αναλαμβάνουμε καθαρισμούς και αποψηλώσεις εργοστασίων, ανακυκλώνουμε παλιά αυτοκίνητα, τρακτέρ, μηχανές και άλλα μεταλλικά αντικείμενα. Εμπιστευτείτε μας για μια περιβαλλοντικά υπεύθυνη και οικονομικά αποδοτική διαχείριση των μεταλλικών σας αποβλήτων. Μάντρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap στο Ποντισμένο. Τηλέφωνο 6945-528-148. Υπεύθυνος Αθανάσιος Ραΐφογλου. Κάνει καλό στο περιβάλλον και στην τσέπη σας.
8: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής, κατάξερα, σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, Μεσές, Οξιά και Γάβρος από τις γύρω περιοχές μας.
9: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
8: Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
9: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
8: Και στο τηλέφωνο 2321-0-355-54.
9: 355-54.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: 열은 냅다. 오시 표 아가.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική. Ψάχνεις την καλύτερη μεταφορική? Είναι ελληνική. Hellenic Transport. Περισυλλογές, παραδόσεις και παραλαβές από όλη την Ελλάδα. Παραδόσεις και παραλαβές και από όλη τη Γερμανία. Νιρεμβέργη, Μόναχο, Στουτγκάρδη, Φραγκφούρτη, Ντίσελντορφ, Βερολίνο, Ανόβερο, Αμβούργο. Hellenic Transport. Αναλαμβάνουμε μεταφορές και παραδόσεις από πακέτα και οικοσύσκευες έως γεωργικά μηχανήματα, τρακτέρ, πρέσες, αλέτρια και άλλα. Τηλέφωνο 6972 848025. Hellenic Transport. Η καλύτερη μεταφορική είναι ελληνική.
2: Χρώματα, χρώματα, χρώματα. Επισκεφτείτε τώρα το νέο χρωματοπωλείο μας στο Σιδηρόκαστρο, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλέον όλες τις μεγάλες μάρκες χρωμάτων. Κραφτ, Βέχρο, Νικάλ, Μπιρ και άλλες σε απίστευτες τιμές. Βρείτε ακόμη αλυσίδες για αλυσοπρίωνα, λάμες, εξαρτήματα και άλλα αξεσουάρ με την υπογραφή της κορυφαίας εταιρείας Oregon. Η επιχείρηση βγάζει και παντός τύπου κλειδιά. Ελάτε στο νέο κατάστημά μας δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Υπεύθυνη υποκαταστήματος Ντόρις Τρομπούκης Ατραζάνη. Τηλέφωνο 6934 816 498.
3: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
4: Μινάς Ιωάννης.
3: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνησης παντός τύπου στη Συντική.
4: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
3: Με πολυετή εμπειρία.
4: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
3: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
4: Από πλακάκια,
3: κουφώματα,
4: είδη γήινης,
3: υδραυλικά,
4: χρώματα
3: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνησης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2323-028-274 και 6993-920-661.
4: Και ελιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
3: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
4: Επίσημα,
3: μοναδικά,
4: με πολυετή εμπειρία.
5: Εδώ ο χρόνος κυλά.
6: Άντε στην υγεία μας.
7: Υγεία μας.
8: Υγεία μας.
5: Διαφορετικά. Ταβέρνα ο Σάκης. Στο γεφυρού της Ερών, για νόστιμα της ώρας, λαχταριστά θαλασσινά, ορεκτικά και άλλα καλομαγειρεμένα πιάτα, γεμάτα νοστιμιά, σε τιμές προσιτές για όλους. Οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Ιδανικό και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Τηλέφωνο 2323-051-325. Ανοιχτά τις καθημερινές από το απόγευμα και τις Κυριακές από το μεσημέρι. Στο γεφυρού της Ερών, οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Γιατί εδώ ο χρόνος κυλά. Διαφορετικά.
9: Από εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων αναζητείτε λογιστής ή λογίστρια από Σιδηρόκαστρο, Ηράκλεια και τις γύρω περιοχές. Η θέση αφορά τετράωρη απασχόληση. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το τηλέφωνο 6974 956 680. Υπεύθυνος Παναγιώτης Ζαΐμης.
10: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
11: Η AutoCars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
12: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλεια Σερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
11: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα.
12: Σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
11: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
12: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην AutoCars Κουρτέσης θα βρεις και καύσιμα ποιότητα σελήν, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
11: Auto Cars Κουρτέσης.
12: Αλφα είσοδος Ηράκλειας.
11: Τηλέφωνα 23 250 25 099 και 6909 722 909.
12: Auto Cars Κουρτέσης. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
1: Μαζί φτάνουμε ψηλά. Ντάνος. Φτάνουμε πολύ ψηλά με τον καλαθοφόρο γερανό του Ντάνου για κάθε εργασία που απαιτεί ύψος. Ντάνος. Κοπή ψηλών δέντρων και επικίνδυνων κλαδιών. Μεταφορά των κλαδιών και καθάρισμα του σημείου. Ντάνος. Με ιδιόκτητο καλαθοφόρο γερανό για όποια ανυψωτική εργασία χρειάζεστε. Μεραρχίας 130 Σέρες. Τηλέφωνο 6945 908974. Καλαθοφόρος γερανός Ντάνος. Μαζί φτάνουμε ψηλά.
7: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2 RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διατίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε!

0: από τη Συνδική.
1: Για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1.
0: Από τη Συνδική για όλες τις αίρες.
1: Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ονομός Ερών. Ονομός Ερών. Συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο τον Ονομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συνδική.
1: Du sprichst Deutsch.
2: Ψάχνεις δουλειά με σταθερό μηνιαίο μισθό και ασφάλεια υγείας και ζωής?
1: Come to Regiocom.
2: Πλήρως αμοιβόμενη εκπαίδευση, εξαιρετικά ελκυστικά μπόνους πωλήσεων και δυνατότητα μερικής απασχόλησης σε μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην εξυπηρέτηση πελατών. Regiocom. Πάνω από 25 χρόνια με περισσότερους από 6.000 υπαλλήλους σε ολόκληρη την Ευρώπη και με καινοτόμες αξιόπιστες υπηρεσίες, άνοιξε τα γραφεία της στις Σέρρες και σε περιμένει. Επικοινώνησε σήμερα με την Regiocom στο 6993-211-019.
1: Bewirb dich jetzt. Wir freuen uns auf dich.
3: Για φρέσκο ψάρι και θαλασσινά, επιλέγεις Πετράν. Ιχθυοπολείο Πετράν. Η σταθερή σου επιλογή για εγγυημένη ποιότητα σε ψάρια και θαλασσινά. Και επειδή ο χρόνος σου είναι πολύτιμος, ο Πετράν σου τα παραδίδει καθαρισμένα, έτοιμα για φούρνο ή τηγάνι. Ιχθυοπολείο Πετράν στο Σιτηρόκαστρο.
4: Φιλίππου 7, απέναντι από το πάρκινγκ στο Μεγάλο Πλάτανο. Παραγγελίες στο 2323-0-24078. Και σε άλλα δύο σημεία, Ηράκλειες στη Στοά και Ροδόπολη.
3: Πετράν, η θάλασσα στο πιάτο σου.
5: Μα τι έκανες, το στόπ δεν το είδες?
6: Όπα, δίκιο έχεις, θολωμένος ήμουν, φταίω.
5: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
6: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα, από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά, μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή, μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 23210-3740-7.
4: Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
7: Σήκω παιδί μου, έχεις να πας στον Κάντζα. Γράψε λίστα με τιμές θαύμα. Νέσκαφε Κλασίκ 100 γραμμάρια 4,65. Πουμαρό Πασάτα 500 γραμμάρια μόνο 75 λεπτά. Μακαρόνια νούμερο 2, 6 και 10 ελωμάς μόνο 57 λεπτά. Και εξαιρετικά Παρθένο ελαιόλαδο ελωμάς 4 λίτρα 19,86.
8: Μπαρμπαστάθης κατεψυγμένα λαχανικά σε τιμή θαύμα. Κοκακόλα 1,5 λίτρο 1,45. Και ρετσίνα βασιλική μόνο 1,96.
7: Σκύπι υγρό πλυντηρίου 85 μεζούρες 11,30. Και σουπλίν μαλακτικό 4 λίτρα 4,96.
8: Από το κρεοπωλείο, άσε, ξέρει η γιαγιά.
7: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
8: Τιμές θαύμα για όλους.
0: Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα, συνέπεια και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια BP. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Δυνατός καφές για το δρόμο. Τσιγάρα, ψηλικά, λιπαντικά και πλήσιμο για στραφτερό όχημα.
4: Πρατήρια BP. Στη Θουκυβίδου 64 στις Σέρρες και σε δύο ακόμη καταστήματα. Ψυχικός Σερών και δεύτερο χιλιόμετρο Σερών Νεοχωρίου. Υπεύθυνος Χρήστος Κωστίδης. BP. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό.
9: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Κρέας εκλεκτό, τυφερό, καθαρό. Κρέας που πριν καν το μαγειρέψεις νιώθεις την ποιότητά του. Γιατί πίσω του υπάρχει φροντίδα και το δικό μας εργαστήριο επεξεργασίας, όπου όλα γίνονται με γνώση και σεβασμό. Και τα λουκάνικα Τζουμαγιάς. Τα δικά μας, τα φημισμένα. Λουκάνικα φτιαγμένα με παράδοση, με εκείνη την παλιά, αυθεντική συνταγή που κάθε μπουκιά της σου θυμίζει σπίτι, γιορτές, ανθρώπους. Κάθε μέρα φρεσκάδα, ζεστή εξυπηρέτηση και τιμές που σέβονται τον κόπο σας και τον τόπο μας. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, Πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 2323-0-25-148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
10: Σεραϊκό κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
11: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής. Και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 8 στο σταθμό που αγαπώ.
2: Εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο. 4ο χιλιόμετρο σιδηροκάστρου Προμαχώνα, γέφυρα Τριμονοχωρίου. Καλέστε τώρα 23230-25464 και 694-570-2469.
3: Είσαι η παλάμα αγάπη.
4: Αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
5: Γιατί, πού τραγουδάει?
4: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
5: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
4: Ανοιχτά καθημερινά, με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
5: Και Κυριακή από το πρωί, με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
4: Το στέκι του Γκαλιούρι. Μεγαλοχώρης Ερών.
5: Κρατήσεις 23-253-00408
4: και 69-44-62-13-68.
5: Και κάθε Τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
6: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς. Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
7: Τώρα ο Θέμης Γκολιάς ως ασφαλιστικός σύμβουλος σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
6: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός, γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
7: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ, φορτηγά από 99 ευρώ, φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ, δίκυκλα από 20 ευρώ, τρακτέρ από 30 ευρώ, σκάφη από 40 ευρώ.
6: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρος Ίκας Ερών. Τηλέφωνο 2321-064610, κινητό 6977-686688.
7: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας, με διαφορά.
6: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
8: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά.
9: Σκέφτεστε ανακαίνιση? Φανταστείτε να μην χρειάζεται να τρέχετε σε δεκάδες μαγαζιά, να ψάχνετε για τεχνικούς και να αγωνιάτε για τον προϋπολογισμό.
10: Τώρα φανταστείτε μια ομάδα ειδικών να αναλαμβάνει τα πάντα. Το σχέδιο, τα υλικά, τις εργασίες. Αυτή είναι η GA Design and Construction.
9: Σχεδιάσαμε τον χώρο μας από το μηδέν. Βρήκαμε όλα τα υλικά από την GA Design and Construction. Ήταν η πιο σωστή απόφαση που πήραμε ποτέ.
10: Για ολική ή μερική ανακαίνιση, κατασκευή σπιτιού ή επαγγελματικού χώρου στις Σέρες, Θεσσαλονίκη και σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, η λύση είναι μία. Καλέστε μας στο 23210-3717 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας gadc.gr.
9: Τώρα και νέο υποκατάστημα στην πρώτη είσοδο της Περαίας Θεσσαλονίκης. GA Design and Construction. Εγγυημένη ποιότητα. Ολοκληρωμένη λύση.
11: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
12: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
11: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
12: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
11: Ξέρω. Για πάσης φύσεως βλάβη.
12: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
11: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
13: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
11: Ηλεκτρικά παράθυρα.
13: Κλειδαριές.
11: Φωτισμός.
13: Μπαταρίες.
11: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
13: Βασιλέος Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
11: Τηλέφωνο 2323-111-410.
13: Και για πάσης φύσεως βλάβη,
11: σταθερά στον Ελευθεριάδη.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν το γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Χρώματα, χρώματα, χρώματα. Επισκεφτείτε τώρα το νέο χρωματοπωλείο μας στο Σιδηρόκαστρο, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλέον όλες τις μεγάλες μάρκες χρωμάτων. Κραφτ, Βέχρο, Νικάλ, Μπιρ και άλλες σε απίστευτες τιμές. Βρείτε ακόμη αλυσίδες για αλυσοπρίωνα, λάμες, εξαρτήματα και άλλα αξεσουάρ με την υπογραφή της κορυφαίας εταιρείας Oregon. Η επιχείρηση βγάζει και παντός τύπου κλειδιά. Ελάτε στο νέο κατάστημά μας δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Υπεύθυνη υποκαταστήματος Ντόρις Τρομπούκης Ατραζάνη. Τηλέφωνο 6934 816 498. Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε κεντρική και δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 2323-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
2: Γκρεμίσματα, χτισήματα και κάθε είδους οικοδομικές εργασίες με επαγγελματική υπογραφή. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα πάσης φύσεως οικοδομικές εργασίες, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις σε γενικές ανακαινήσεις, μονώσεις, βαψίματα και τοποθετήσεις γυψοσανίδας. Συνδυάζουμε υψηλή τεχνογνωσία στην κατασκευή με τα καλύτερα υλικά της αγοράς, διασφαλίζοντας αποτέλεσμα με διάρκεια και ποιότητα. Με έδρα τη Ροδόπολη Σερών, το κατάστημά μας αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Διαθέτουμε πλήρη γκάμα εργαλείων, ειδών ρουχισμού και οικοδομικών υλικών, καθώς και όλη τη σειρά χρωμάτων της κορυφαίας εταιρείας Νικάλ. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971 630 290. Οικοδομικές εργασίες Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Για έναν χώρο όπως τον ονειρεύεστε.
3: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής, κατάξερα, σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, Μεσές, Οξιά και Γαύρος από τις γύρω περιοχές μας.
4: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
3: Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
4: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
3: Και στο τηλέφωνο 2321-0-35554.
4: 35554.
5: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική. DJ DeMoro. DeMoro. Μοναδικές δεξιώσεις γάμου και βάπτισης, ατμοσφαιρικά πάρτι και ξεχωριστά εταιρικά events. DJ DeMoro. DeMoro. Από το Σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-532055. DJ DeMoro. Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
6: Κάθε ωραία στιγμή χρειάζεται το σωστό περιβάλλον για να γίνει αξέχαστη. Forest Coffee and Drinks. Καφές που σε ξυπνάει, ποτά που σε δροσίζουν, γευστικές επιλογές που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και ναργιλέδες για χαλαρές, όμορφες βραδιές. Με μουσικές που φτιάχνουν διάθεση από το πρώτο λεπτό. Και όταν η στιγμή θέλει να έρθει σε σένα, το Forest The Van Bar αναλαμβάνει. Ένα πλήρως εξοπλισμένο mobile bar με catering, cocktails, ναργιλέ και ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει κάθε εκδήλωση ξεχωριστή. Forest Coffee and Drinks. Ηράκλειες Σερών. Τηλέφωνο 2325 0 25 075. Live it. Feel it.
7: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.golias.gr.
8: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

και σ' αδίκη με μένα πολύ. Όλα στα μέτρα σου κομμένα ραμμένα, τα είχες φαίνεται απ' την πρώτη στιγμή. Απ' την πρώτη στιγμή.

Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agrifull Derby 60 2 RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διατίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε!

τώρα η Συντική συντονίζεται στο δικό της γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλες τις αίρες, μουσικά, γαλαξιακά. Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συντική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συντική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 9 και η ζωή είναι ωραία.
2: Ψάχνεις την καλύτερη μεταφορική? Είναι ελληνική. Hellenic Transport. Περισυλλογές, παραδόσεις και παραλαβές από όλη την Ελλάδα. Παραδόσεις και παραλαβές και από όλη τη Γερμανία. Νιρεμβέργη, Μόναχο, Στουτγκάρδη, Φραγκφούρτη, Ντίσελντορφ, Βερολίνο, Ανόβερο, Αμβούργο. Hellenic Transport. Αναλαμβάνουμε μεταφορές και παραδόσεις από πακέτα και 20 συσκευές έως γεωργικά μηχανήματα, τρακτέρ, πρέσες, αλέτρια και άλλα. Τηλέφωνο 6972-848025. Hellenic Transport. Η καλύτερη μεταφορική είναι ελληνική.
3: Έχω που λέτε εκεί στα Σέρας μια ξαδέρφη που την περιμένω τώρα, από στιγμή σε στιγμή. Με ρώτησε αν θέλω να με φέρει τίποτα. Ένα καθητής που με έχει λείψει καιρό. Τι να θέλω, βρε ξαδέρφη, κοψίδια θέλω. Μα θα έρθεις από τα Σέρας και δεν θα με φέρεις κρέατα από το Σεραϊκό. Είναι δυνατόν? Έχω δοκιμάσει και έχω δοκιμάσει τέτοια κρέατα εκλεκτά, τρυφερά, νόστιμα, βρε παιδί μου. Δεν έχω βρει πουθενά αλλού παρά μόνο στο Σεραϊκό. Έφτασε! Βρε καλό στο σουτζουκα... καλό στην ξαδέλφη μου, βρε!
2: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 2323-0-25-148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
3: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
4: Εδώ ο χρόνος κυλά.
5: Άντε στην υγεία μας.
6: Υγεία μας.
5: Υγεία μας.
2: Διαφορετικά. Ταβέρνα ο Σάκης. Στο Γεφυρούδη Σερών, για νόστιμα της ώρας, λαχταριστά θαλασσινά, ορεκτικά και άλλα καλομαγειρεμένα πιάτα, γεμάτα νοστιμιά σε τιμές προσιτές για όλους. Οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Ιδανικό και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Τηλέφωνο 2323-051-325. Ανοιχτά τις καθημερινές από το απόγευμα και τις Κυριακές από το μεσημέρι. Στο Γεφυρούδη Σερών, οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Γιατί εδώ ο χρόνος κυλά. Διαφορετικά.
7: Μαζί φτάνουμε ψηλά. Ντάνος. Φτάνουμε πολύ ψηλά με τον καλαθοφόρο γερανό του Ντάνου για κάθε εργασία που απαιτεί ύψος. Ντάνος. Κοπή ψηλών δέντρων και επικίνδυνων κλαδιών. Μεταφορά των κλαδιών και καθάρισμα του σημείου. Ντάνος. Με ιδιόκτητο καλαθοφόρο γερανό για όποια ανυψωτική εργασία χρειάζεστε. Μεραρχίας 130 Σέρες. Τηλέφωνο 6945-908974. Καλαθοφόρος γερανός Ντάνος. Μαζί φτάνουμε ψηλά.
8: Στην Κίμηση η γεύση έχει όνομα.
9: Κούκος Greenhouse.
8: Εκεί που κάθε μέρα ψήνεται η απόλαυση.
9: Όλα τα ψητά της ώρας, ζουμερά και φρεσκοψημένα.
8: Πλούσιες σαλάτες, μοναδικό κοντοσούβλι, λαχταριστή γαρίδο μακαρονάδα, αυθεντικό φιλέτο στρογγανόφ και φυσικά χάμπουργκερ, τσίσμπεργκερ και τσίκεν μπέργκερ που θα σου μείνουν αξέχαστα.
9: Ανοιχτά κάθε μέρα εκτός Δευτέρας.
8: Κούκος Greenhouse στην Κίμηση.
9: Τηλέφωνο 2325-111-055.
10: Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συνδικής.
1: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop.
2: Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ.
1: Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα σάντουιτς, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, μπέργκερ, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι.
2: Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις.
1: Σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλειας Ερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ.
2: Τηλέφωνο για διανομή 2325-0-24-938.
1: Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνεις στάση.
3: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
4: Μινάς Ιωάννης.
3: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνησης παντός τύπου στη Συντική.
4: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
3: Με πολυετή εμπειρία.
4: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
3: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
4: Από πλακάκια,
3: κουφώματα,
4: είδη γήινης,
3: υδραυλικά,
4: χρώματα.
3: Και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνησης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2323-0-28-274 και 6993-920-661.
4: Και ελιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
3: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
4: Επίσημα.
3: Μοναδικά.
4: Με πολυετή εμπειρία.
5: Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες?
6: Όπα, δίκιο έχεις, θολωμένος ήμουν, φταίω.
5: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
6: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα, από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά, μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή, μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 2310-3740-7.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Τώρα η συνδική συντονίζεται στο δικό της γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά. Γαλαξιακά. Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη συνδική για όλο τον νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

και τις νύχτες άγρυπνο μ' αφήνει. Πώς να συνεχίσω τη ζωή μου με ένα ψέμα, μέσα μου είσαι φλόγα που δεν σβήνει. Πώς να σε ξεχάσω, πώς που ήσουν

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Η ώρα είναι 10 με τόνο.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
2: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική. DJ DeMoro. DeMoro. Μοναδικές δεξιώσεις γάμου και βάπτισης, ατμοσφαιρικά πάρτι και ξεχωριστά εταιρικά events. DJ DeMoro. DeMoro. Από το Σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-532055. DJ DeMoro. Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες. Από εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων αναζητείτε λογιστής ή λογίστρια από Σιδηρόκαστρο, Ηράκλεια και τις γύρω περιοχές. Η θέση αφορά τετράωρη απασχόληση. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το τηλέφωνο 6974 956 680. Υπεύθυνος Παναγιώτης Ζαΐμης.
3: Ανακύκλωση μετάλλων Scrap. Η οικολογική και οικονομική λύση για την ανακύκλωση των μετάλλων σας. Η Μάνδρα Ανακύκλωσης Μετάλλων, Scrap, προσφέρει γρήγορη και αξιόπιστη υπηρεσία αγοράς επιτόπου μετρητής. Απλά φέρτε τα μέταλλα ή επικοινωνήστε μαζί μας και θα έρθουμε εμείς στο χώρο σας για παραλαβή. Αναλαμβάνουμε καθαρισμούς και αποψηλώσεις εργοστασίων, ανακυκλώνουμε παλιά αυτοκίνητα, τρακτέρ, μηχανές και άλλα μεταλλικά αντικείμενα. Εμπιστευτείτε μας για μια περιβαλλοντικά υπεύθυνη και οικονομικά αποδοτική διαχείριση των μεταλλικών σας αποβλήτων. Μάνδρα Ανακύκλωσης Μετάλλων, Scrap, στο Ποντισμένο. Τηλέφωνο 6945-528-148. Υπεύθυνος Αθανάσιος Ραΐφογλου. Κάνει καλό στο περιβάλλον και στην τσέπη σας.
4: Πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μια ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών όπως ηλεκτρολογικές, υδραυλικές εργασίες, θερμομονώσεις και λύφους, δώματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση λέβητα ή αντλίας θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, κλιματιστικού και φωτοβολταϊκών συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, Τσέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343 111.

0: 204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο.
1: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη σχολή οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.golias.gr.
2: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ. Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συνδικής.
3: Η Autocars Courtesis κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
4: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλεια Σερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
3: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα.
4: Σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
3: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
4: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην Autocars Courtesis θα βρεις και καύσιμα ποιότητα σελήν, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
3: Autocars Courtesis.
4: Α είσοδος Ηράκλειας.
3: Τηλέφωνα 23 250 25 099 και 69 09 722 909.
4: Autocars Courtesis. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
5: Du sprichst Deutsch.
6: Ψάχνεις δουλειά με σταθερό μηνιαίο μισθό και ασφάλεια υγείας και ζωής?
5: Come to Regiocom.
6: Πλήρως αμοιβόμενη εκπαίδευση, εξαιρετικά ελκυστικά μπόνους πωλήσεων και δυνατότητα μερικής απασχόλησης σε μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην εξυπηρέτηση πελατών. Regiocom. Πάνω από 25 χρόνια με περισσότερους από 6.000 υπαλλήλους σε ολόκληρη την Ευρώπη και με καινοτόμες αξιόπιστες υπηρεσίες, άνοιξε τα γραφεία της στις Σέρες και σε περιμένει. Επικοινώνησε σήμερα με την Regiocom στο 6993-211-019.
5: Bewirb dich jetzt. Wir freuen uns auf dich.
7: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
8: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε κεντρική και δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 23-23-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
2: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.
9: Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διατίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937-749-904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε!
2: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συνδική.
10: Η ώρα είναι 11. Ούτε πιο νωρίς, ούτε πιο αργά.
11: Είσαι η παλιά μου αγάπη. Αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
12: Γιατί, πού τραγουδάει?
11: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
12: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
11: Ανοιχτά καθημερινά με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
12: Και Κυριακή από το πρωί με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
11: Το στέκι του Γκαλιούρι. Μεγαλοχώρης Ερών.
12: Κρατήσεις 23-253-00408
11: και 69-44-62-13-68.
12: Και κάθε Τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
2: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ. Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντικής.
13: Κάθε ωραία στιγμή χρειάζεται το σωστό περιβάλλον για να γίνει αξέχαστη. Forest Coffee and Drinks. Καφές που σε ξυπνάει, ποτά που σε δροσίζουν, γευστικές επιλογές που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και ναργιλέδες για χαλαρές, όμορφες βραδιές. Με μουσικές που φτιάχνουν διάθεση από το πρώτο λεπτό. Και όταν η στιγμή θέλει να έρθει σε σένα, το Forest The Van Bar αναλαμβάνει. Ένα πλήρως εξοπλισμένο mobile bar με catering, cocktails, ναργιλέ και ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει κάθε εκδήλωση ξεχωριστή. Forest Coffee and Drinks. Ηράκλειες Ερών. Τηλέφωνο 23-25-0-25-075. Leave it. Feel it.
14: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
2: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο.
1: Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία.
2: Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών.
1: Πάρε τηλέφωνο
2: στο 6972-848025.
1: Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1.
2: Τηλέφωνο διαφήμισης
1: 6972-848025.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδουλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά. Από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο το νομό Σερών.

0: Η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα. 12 ακριβώς. Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.
1: Κάθεσαι αραχτός στον καναπέ και απλά με ένα κλικ τα αγαπημένα σου προϊόντα τεχνολογίας είναι στον χώρο σου. dailyshop.gr. Το απόλυτο e-shop για τους προηγμένους είναι εδώ. Με προϊόντα τεχνολογίας και ψυχαγωγίας, gadgets, περιφερειακά κινητών, δικτυακά, smart home, ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρονικά, συστήματα ασφαλείας, καθώς και πολλά ακόμη προϊόντα για την καθημερινή μας χρήση, για το σπίτι και τον κήπο. dailyshop.gr. Κλίκαρε και αγόρασέ τα όλα. dailyshop.gr. Τα πάντα για την τεχνολογία και όχι μόνο.
2: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά. Γαλαξίας.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά.

0: από τη Συνδική.
1: Για όλες τις θέσεις. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1.
0: Από τη Συνδική για όλες τις θέσεις.
1: Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Η ώρα είναι μία και μοναδική.
1: Κάθεσαι αραχτός στον καναπέ και απλά με ένα κλικ τα αγαπημένα σου προϊόντα τεχνολογίας είναι στον χώρο σου. dailyshop.gr. Το απόλυτο e-shop για τους προηγμένους είναι εδώ. Με προϊόντα τεχνολογίας και ψυχαγωγίας, gadgets, περιφερειακά κινητών, δικτυακά, smart home, ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρονικά, συστήματα ασφαλείας, καθώς και πολλά ακόμη προϊόντα για την καθημερινή μας χρήση, για το σπίτι και τον κήπο. dailyshop.gr. Κλίκαρε και αγόρασέ τα όλα. dailyshop.gr. Τα πάντα για την τεχνολογία και όχι μόνο.
2: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.

0: από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά. Γαλαξιακά.
1: Όση μοναξιά. Όση μοναξιά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδηλόπουλος, στα νήσι. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά. Από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο το νομό Σερών.

0: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο.
1: Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία.
2: Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών.
1: Πάρε τηλέφωνο
2: στο 6972-848025.
1: Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1.
2: Τηλέφωνο διαφήμισης
1: 6972-848025.

διπλό, κλειδώστε την πόρτα. Θέλω λίγο μόνος να μείνω και τον εαυτό μου να κρίνω. Ίσως που σ' αγάπησα ήταν λάθος, αφού εσύ ζητούσες μονάχα

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά. Από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο το νομό Σερών.

0: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο.
1: Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία.
2: Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών.
1: Πάρε τηλέφωνο
2: στο 6972-848025.
1: Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1.
2: Τηλέφωνο διαφήμισης
1: 6972-848025.

0: Ώρα με την ώρα φτάσαμε στις 2 ακριβώς.
1: Κάθεσαι αραχτός στον καναπέ και απλά με ένα κλικ τα αγαπημένα σου προϊόντα τεχνολογίας είναι στον χώρο σου. dailyshop.gr. Το απόλυτο e-shop για τους προηγμένους είναι εδώ. Με προϊόντα τεχνολογίας και ψυχαγωγίας, gadgets, περιφερειακά κινητών, δικτυακά, smart home, ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρονικά, συστήματα ασφαλείας, καθώς και πολλά ακόμη προϊόντα για την καθημερινή μας χρήση, για το σπίτι και τον κήπο. dailyshop.gr. Κλίκαρε και αγόρασέ τα όλα. dailyshop.gr. Τα πάντα για την τεχνολογία και όχι μόνο.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο.
1: Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον Γαλαξία.
2: Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών.
1: Πάρε τηλέφωνο στο
2: 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης
1: 6972-848025.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών. Συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομό Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Η ώρα είναι 3. Από τη συχνότητα αυτή, μην κουνηθείς.
1: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο.
2: Από τη ειδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία.
3: Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών.
2: Πάρε τηλέφωνο στο
3: 6972-848025.
2: Από τη ειδική για όλο τον ομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1.
3: Τηλέφωνο διαφήμισης
2: 6972-848025.